Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5. There are

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός.
2: Επιτέλους Παρασκευή. Η μέρα που ακόμα και το ξυπνητήρι χτυπάει λίγο πιο ευγενικά. Ο καφές έχει την καλύτερη γεύση και στη δουλειά όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους με ένα κοινό μυστικό. Λίγες ώρες ακόμα, παιδιά, κρατάμε γέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός. Σε καλωσορίζω για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, βάζουμε την εβδομάδα σε λειτουργία τερματισμού. Μεγάλες επιτυχίες, περίεργες ιστορίες από ένα πλανήτη που καθημερινά αποδεικνύει ότι έχει πολύ χιούμορ, viral νέα ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips, άχρηστες πληροφορίες και όλα όσα χρειάζονται για μια Παρασκευή, έτσι που χρειάζεται επίσης να αποκτήσει λίγο καλύτερο soundtrack. Σήμερα δεν συζητάμε για Δευτέρα, απαγορεύεται καν η λέξη. Δεν ανοίγουμε καινούργιες δουλειές, δεν ενθαρρύνουμε κανέναν που έρχεται στις 4 το απόγευμα και λέει να δούμε κάτι γρήγορα πριν φύγουμε. Όχι, φίλε μου, δεν θα δούμε τίποτα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε όλα. Γιατί μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες μέρες για βολτίτσες, φίλους, μουσική, καναπέ, ταξιδάκι, έξοδο ή και απολύτως τίποτα. Και μεταξύ μας, το απολύτως τίποτα είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για Σαββατοκυριακό. Δυναμώστε την ένταση λοιπόν, Παρασκευή έχουμε, η εβδομάδα παραδίδει κλειδιά και εμείς αναλαμβάνουμε. Energy Vibes.

Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος είχε πολλά να πει και να γράψει. Γιορτάζουμε τις επαιτίους της Παγκόσμιας ημέρας όρασης, μια υπενθύμηση ότι τα μάτια μας χρειάζονται φροντίδα, γιατί χωρίς αυτά δεν θα απολαμβάναμε ούτε το φθινοπορεινό ηλιοβασίλεμα, ούτε τα μέμες που μας στέλνουν οι φίλοι μας. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Ναι, εκείνου του θεσμού που κάποτε περιμέναμε με πολλή αγωνία τα γράμματα και τις κάρτες πριν μας κατακλείσουν τα emails και τα spam. Στα γεγονότα της ημέρας, σαν και σήμερα το 1912, ο ελληνικός στόλος με τον Παύλο Κουντουριώτη στο τιμόνι καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ένα check-in που τότε δεν έγινε στο Facebook, αλλά πραγματικά έγραψε ιστορία. Σαν και σήμερα το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου κόβει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για περικοπές 4% στους κατώτερους και 6% στους ανώτερους. Και αν νομίζεις ότι οι σφιγμένες εποχές είναι μοντέρνα εφεύρεση, μάλλον χρειάζεται rewind. Το 1944 στη Μόσχα, Τσόρτσιλ και Στάλιν κάνουν μια συμφωνία ποσοστών και αποφασίζουν ότι η Ελλάδα μένει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Spoiler! Η ελληνική ηγεσία τότε δεν είχε ιδέα. Την ίδια χρονιά, λίγες μέρες πριν φύγουν οι Ναζί, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελήμονα. Ο απογελογισμός, 6 νεκροί, 20 τραυματίες και 8 σπίτια κατεστραμμένα. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Τέλος, το 1975, μια τέτοια μέρα, ο σοβιετικός φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ κερδίζει τον Νόμπελ Ειρήνης. Πατέρας της βόμβας υδρογόνου, αλλά και φανατικός πολέμιος του καθεστώτος της χώρας του, από τις περιπτώσεις που η επιστήμη συναντά την αντίσταση. Και πιο κοντά σε εμάς, το 2016, στην επαρχία Σετμιλή της Τουρκίας, είχαμε επίθεση του ΠΚΚ που άφησε πίσω 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνούσε από εκεί γλίτωσε από καθαρά τύχη.

Ναι, ναι, ναι, έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε με για τον όρο, τον χαζό της ημέρας, αλλά έτσι όπως θα σας πω την επόμενη είδηση, θα το πείτε κι εσείς από μόνοι σας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έρχεται από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα έρχεται φορτσάτος με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας οδηγός λοιπόν ανέβασε στο TikTok βίντεο με μια BMW M5 να κινείται στην Εγνατία οδό με το ταχύμετρο στα 310 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ωραιοκάστρου. Και επειδή προφανώς δεν ήταν αρκετό έτσι απλά να το κάνει, αποφάσισε και να το ανεβάσει στο TikTok γράφοντας: «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Ναι ρε φίλε μου, εντάξει, μόνο που τώρα το ζει και η ελληνική αστυνομία, η οποία εξετάζει ήδη το βίντεο και αναζητά τον οδηγό, δεν νομίζω ότι δεν θα το βρει. Γιατί υπάρχει πάντα και ένας βασικός κανόνας στη ζωή. Όταν κάνεις μια χαζομάρα, τουλάχιστον μην ανεβάζεις και το αποδεικτικό στοιχείο από μόνο σου. BMW M5, 310 χιλιόμετρα την ώρα και TikTok. Ναι, ο χαζός της ημέρας, γιατί το γκάζι μπορεί να ήταν τέρμα, αλλά η σκέψη μάλλον έμεινε στο ρελαντί.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκιός.
5: Ο Οκτώβρης στην Ελλάδα είναι σαν κρυφό δώρο. Μπορεί να μην έχει τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά έχει χρώματα που γεμίζουν μάτια και καρδιά. Από τα χρυσοκίτρινα φύλλα που στρώνουν τις πόλεις μέχρι τα χωριά που μυρίζουν τζάκι και κηδώνει στο φούρνο, είναι ο μήνας που σου ψιθυρίζει έλα να με ζήσεις λίγο πιο αργά. Και φέτος λοιπόν με την αργία της 28ης Οκτωβρίου για να χαθείς είτε στα ζαγοροχώρια, είτε να περπατήσεις δίπλα σε ποτάμια στο Πήλιο ή ακόμα και να βρεις παραλίες στην Πελοπόννησο που τον Οκτώβρη ανήκουν μόνο σε σένα. Γιατί η Ελλάδα το φθινόπωρο έχει μια γοητεία διαφορετική. Ούτε τουρίστες, ούτε φασαρία, μόνο αυθεντική ατμόσφαιρα. Και μιας που μιλάμε για το όχι, ας πάμε όλο αυτό το θέμα και λίγο παραπέρα. Δεν είναι μόνο μια επέτειος που μας θυμίζει ιστορία, αλλά και ένα reminder για τα δικά μας καθημερινά όχι. Τα όχι σε πράγματα που μας βαραίνουν, σε συνήθειες που μας ρουφάνε την ενέργεια, σε ανθρώπους ή καταστάσεις που μας κρατούν πίσω. Γιατί τα μικρά προσωπικά όχι ανοίγουν χώρο για μεγαλύτερα ναι. Στην ξεκούραση, στη χαρά, στη δημιουργία, στη ζωή έτσι όπως εμείς αποφασίζουμε να την θέλουμε. Ο Οκτώβρης λοιπόν είναι η εποχή που σου λέει μη φοβάσαι να πεις όχι σε ό,τι δεν σε γεμίζει για να πεις ναι σε ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Energy vibes.

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα του ήξερες ότι εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Επίσης, η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε αναφορά μας του ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη για τις ταινίες τους? Ένας από αυτούς ήταν ο Τζόελ Σουμάχερ για την ταινία Batman και Robin του 1997. Όταν ο Βαλ Γκίλμερ, ο εξαίσιος αυτός ηθοποιός, αποφάσισε να μην επιστρέψει ως Batman, ο Τζόελ Σουμάχερ, που ήδη είχε κριθεί πολύ αυστηρά ως αντικαταστάτης του Tim Burton, προσέλαβε τον ανερχόμενο τότε στάρ από την τηλεόραση, τον George Clooney, και του φόρεσε μια στολή Batman με θύλες. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, τα έγραψε η ιστορία. Ζούμε σε ένα τόσο εκλεπτισμένο κόσμο που δύο κομμάτια καουτσούκ σε μέγεθος γόμας σε μολύβι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, είπε ο Σουμάχερ κάποτε στο Vice. Θα είναι στην ταφοπλακά μου, το γνωρίζω. Μιλώντας με ειλικρίνεια για την έντονη αντίδραση που δέχτηκε τον Batman και Robin, είχε προσθέσει. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε φαν που απογοητεύτηκε, γιατί νομίζω ότι το οφείλω αυτό. Για κάποιους βέβαια, το Batman και Robin είναι η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του X.

Energy Vibes με τον Κυριάκο. Οι χρήστες του TikTok πιστεύουν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας των μεγαλύτερων αλλαγών στη ζωή τους. Σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, καθώς οι περισσότεροι από εμάς επιστρέφουμε από τις διακοπές και οι υποχρεώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται, όπως και οι λογαριασμοί. Η Chloe Van Barkel, TikToker με σχεδόν 70.000 ακολούθους, περιγράφει τον Οκτώβριο ως μια νέα αρχή, σχεδόν όπως η πρωτοχρονιά, όπου οι άνθρωποι επαναστατούν για να αξιολογήσουν τα επιτεύγματά τους. Για πολλούς, αυτός ο μήνας γίνεται ένα κίνητρο για να κάνουν αλλαγές πριν από την εκπνοή του χρόνου, όπως να δεσμευτούν σε νέες σχέσεις ή να ξεκινήσουν σε νέες δουλειές. Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί επίσης την σχεσιακή περίοδο, όπου οι εργένιδες αναζητούν σοβαρές σχέσεις εν ώψη των χειμερινών γιορτών. Εννοείται, πώς θα κάνεις ρεβεγιόν χωρίς το επίσημο αγόρι ή κορίτσι σου? Η Βαν Μπέρκελ λοιπόν επισημαίνει ότι οι τελευταίοι μήνες του έτους περνούν γρήγορα και πολλοί θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτή η θεωρία του Οκτωβρίου έχει βρει πολλούς υποστηρικτές, καθώς χιλιάδες χρήστες του TikTok εκφράζουν συμφωνία, βλέποντας το μήνα αυτό ως μια νέα αρχή και ευκαιρία επαναστοχασμού, όπως οι αλλαγές της φύσης και οι ανανεώσεις που φέρνει και το φθινόπωρο στη ζωή μας γενικότερα. Energy Vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα

0: Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
6: Ήρθε η ώρα και για την σημερινή μας ζωδιακή ενημέρωση. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για ήρεμες, ρουτινιάρικες και χουχουλιάρικες σχέσεις. Πολλοί θέλουν την περιπέτεια, το συνεχές καρδιοκτύπη και το δράμα, δράμα, δράμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήθως ανήκουν σε συγκεκριμένα ζώδια τα οποία τους παρασύρουν σε ρυψοκίνδυνα μονοπάτια και τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλουν να πάνε σινεμά, δεν θέλουν να κάτσουν αγκαλιά στον καναπέ, θέλουν περιπέτεια και κίνδυνο. Αυτά τα ζώδια λοιπόν βαριούνται εξαιρετικά γρήγορα τις σχέσεις, ακόμα και αν προσπαθήσουν να μπουν για λίγο μέσα σε μία. Ποια είναι αυτά? Κρυός. Ας είμαστε καλά. Παράπονο δεν έχω. Οι κρύοι, σαν και εμένα, δεν μπορούμε να κάτσουμε στη θέση μας. Θέλουμε πάντα ένα σύντροφο πιο περιπετειώδη από εμάς και αποχθανόμαστε τους ανθρώπους των χαμηλών τόνων. Θέλουμε να ζήσουμε τη στιγμή. Δίδυμος. Σκέφτεσαι 1.000.000 σκέψεις στο δευτερόλεπτο, οπότε χρειάζεσαι έναν άνθρωπο στο ίδιο μήκος κύματος, αλλιώς απλά βαριέσαι του θάνατά. Σου αρέσει να μιλάς αλλά και να ακούς, οπότε αν ο σύντροφός σου είναι ήπιον τόνων και λιγομίλητος, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το ξώτης. Η φάση αγκαλιά στον καναπέ το Σάββατο το βράδυ σου φέρνει ένα τριχύλα και οριακά ναγούλα. Θέλεις έναν άνθρωπο που θα σε βάλει σε ένα αεροπλάνο ξαφνικά ώστε να πάτε για δύο μέρες στη Μάλτα ή οπουδήποτε αλλού. Βαριέσαι εξαιρετικά εύκολα και μερικές φορές απλά μπαίνεις σε σχέσεις για την έξαψη και ας ξέρεις ότι σε ένα μήνα θα έχεις πει bye bye.
4: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Μας αγαπάει τελικά ο σκύλος μας. Λοιπόν, ξέρεις, το βλέπεις κάθε μέρα αν έχεις σκύλο. Γυρίζεις στο σπίτι και σε υποδέχεται σαν να έλειπες 3 ολόκληρους μήνες ενώ πήγες απλώς μέχρι το σούπερ μάρκετ στη γωνιά απέναντι. Σε ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, ξαπλώνει δίπλα σου και όταν φοβάται έρχεται κοντά σου. Είναι όμως αγάπη ή απλώς ξέρει ποιος του γεμίζει τον μπολ? Η επιστήμη δείχνει ότι οι σκύλοι δημιουργούν πραγματικά ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους τους. Η παρουσία μας τους δίνει ασφάλεια, αναζητούν την επαφή μαζί μας και πολλές φορές επιλέγουν να είναι κοντά μας χωρίς να περιμένουν φαγητό, λιχουδιά, βόλτα ή κάποια άλλη επιβράβευση. Οπότε, την επόμενη φορά που θα αφήσει το αναπαυτικό κρεβατάκι του και θα έρθει να ξαπλώσει τα πόδια σου, μην ψάχνει πολλές εξηγήσεις. Από ολόκληρο το σπίτι, προφανώς διάλεξε εσένα.

0: αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ξέρω, έχεις βαρεθεί να βλέπεις άσχημες ειδήσεις, ειδικά από τα ανατολικά. Καθόλου δεν είναι ωραία τα πράγματα, μπορώ να πω ότι είναι εφιαλτικά. Εμείς όμως ξέρεις ότι προσπαθούμε πάντα να φέρουμε τη διαφορετικότητα και να βρίσκουμε και το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Έτσι λοιπόν και σήμερα διοχετεύουμε τις άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ένα τσιτάχ μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα είδος που απειλείται τα τελευταία χρόνια καθώς μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ο πληθυσμός τους. Το 1 τρίτο ολόκληρης της γης είναι εν μέρη ή τελείως έρημος. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ακόμα και η Ανταρκτική είναι έρημος αλλά παγωμένη. Υπολογίζεται ότι θα περάσεις 3 χρόνια από τη ζωή σου αναζητώντας αντικείμενα που έχεις χάσει ή δεν ξέρεις πού τα έχεις βάλει. Πολλές φορές σου έχει συμβεί μάλιστα να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο για να βρεις κάτι και μπαίνοντας να ξεχάσεις ακόμα και το τι έψαχνες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα, ναι, και αυτά να τα ξεχάσεις. Energy Vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008, σαν σήμερα, έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965, σαν σήμερα, το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Travel Energy Tips.
8: Σήμερα ήρθε η ώρα να σε πάμε Βόρεια Ιταλία, να επισκεφτούμε την Βενετία. Είναι μια πόλη που εχμαλωτίζει τη φαντασία αλλά και την καρδιά κάθε επισκέπτη, αποτελεί έναν μαγικό χορό ανάμεσα στα κανάλια και τα γραφικά γεφύρια. Με τα παλαιά παλάτια που πλαισιώνουν τα κανάλια, η Βενετία προσφέρει μια ατμόσφαιρα ρομαντισμού και ιστορίας που ολίσθησε μέσα από τα αιώνια της λευκάρια. Τα πολυχρωματιστά της παραθυρόφυλλα, τα ιστιοφόρα που πλέουν στους κανάλοδρομους, αλλά και τα στενά της καλδερίμια προσθέτουν μια ιδιαίτερη νότα στην όλη αρχιτεκτονική της πόλης. Το Σαν Μάρκο με την εκκλησία του και το καμπαναριό του παρέχει μια εκπληκτική πανοραμική θέα, ενώ η πλατεία του αναδεικνύεται σε κέντρο δραστηριοτήτων και κοινωνική ζωή. Εκεί υπάρχουν και οι περισσότερες φωτογραφίες από την πόλη. Η Βενετία με τα καρναβαλικά της μέσα αλλά και τις μάσκες, τα γαλάζια κανάλια και τον πλούτο της σαν πολιτιστική κληρονομιά, είναι πραγματικά ένας φοβερός κόσμος που πρέπει να ζήσεις για να τον κατανοήσεις. Για να βρεθείς λοιπόν εκεί, πας τώρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της περιοχής σου, κλείνεις τα εισιτήριά σου, το ξενοδοχείο και bon voyage!
9: Energy Vibes.

Θα σου μιλήσω τώρα για τον τύπο που είναι θρύλος ισορροπίας. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 5 φορές κάτοχος ρεκόρ Guinness παρακαλώ, αποφάσισε ότι τα 319 ποτήρια στο κεφάλι ήταν μάλλον λίγα και είπε να το τερματίσει. 511 παρακαλώ ποτήρια κρασού πάνω του, βάρους 72,5 κιλών. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σχεδόν όσο μια μηχανή εσπρέσο με όλα τις τα εξαρτήματα. Μελετημένος, ψύχρεμος και με αφιένα τιτάνιο, ο άνθρωπος έκανε power training στο μπαλκόνι του, σηκώνοντας 92 κιλά δεμένα με σκηνή για να αντέξει την γυάλινη πυραμίδα. Όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας, στάθηκε πραγματικά ατρόμητος, περπάτησε με τα ποτήρια, τα κράτησε 15 δευτερόλεπτα και έγραψε ξανά ιστορία, ο πιο cool σερβιτόρος του πλανήτη. Κάποιοι του είπαν, σταμάτα βρε αδερφέ, είσαι 64 ετών. Εκείνος απάντησε, μόνο αν πέσει το τελευταίο ποτήρι. Τώρα ετοιμάζει βαλίτσες για Ρωσία και Βουλγαρία για να το πάει στα 580 ποτήρια. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, σε λίγα χρόνια θα έχει κεφάλι μπουφέ ένα πράγμα. Ο Αριστοτέλης δεν ισορροπεί ποτήρια, ισορροπεί το σύμπαν. Energy vibes.

0: αυγά.
1: Και κάπως έτσι η εβδομάδα έκλεισε και το Σαββατοκύριακο μόλις παρέλαβε βάρδια. Σήμερα στα Energy Vibes της Παρασκευής βρήκαμε το χαζό της ημέρας να τρέχει με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία και μετά να ανεβάζει μόνος του το αποδεικτικό στο TikTok. Μάθαμε ότι ο Οκτώβρης έχει γίνει επίσης σε αυτό το viral social network κάτι σαν τη δεύτερη πρωτοχρονιά. Μια ευκαιρία δηλαδή για αλλαγές και νέα ξεκινήματα. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Βενετία και επιβεβαιώσαμε κάτι που όσοι έχουμε σκύλο ξέραμε ήδη. Ναι, μας αγαπάει. Δεν μας βλέπει απλώς σαν το παιδί που του φέρνει το φαγητό. Και τώρα, έτσι όπως συνηθίζω πολλές φορές το κλείσιμο να κάνω, θα το κάνω και σήμερα, μια μικρή energy vibes αποστολή για το δεύτερο Σαββατοκυριακό του Οκτώβρη. Πάρτε το αυτοκίνητο, βάλτε μια αγαπημένη playlist και φύγετε χωρίς μεγάλο πρόγραμμα. Ένα κοντινό χωριό, μια παραλία τώρα που άδειασε, ένα ταβερνάκι που δεν έχετε ξαναπάει, ένα καφέ κάπου με θέα. Και για μία μέρα κάντε κάτι πολύ επαναστατικό. Μην κοιτάτε συνέχεια τι ώρα είναι. Γιατί τα καλύτερα Σαββατοκύριακα δεν είναι πάντα αυτά που οργανώνουμε τέλεια. Είναι εκείνα που τη Δευτέρα λέμε τελικά καλά κάναμε και φύγαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος, πάντα εδώ να περάσετε ένα υπέροχο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη με ανθρώπους δίπλα σας ή να το πω καλύτερα τους ανθρώπους που θέλετε, μέρη που σας αλλάζουν εικόνες και μουσική που σας αλλάζει διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι με Energy Vibes εδώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της

0: χώρων για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερον Εδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η αγαπημένη μας μέρα, είναι η Παρασκευή και είναι το 9ο πρωινό του Οκτωβρίου. Πάμε να το ζήσουμε με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Ζουρεκάκη, Τζουρεκάκη και σήμερα μαζί μας.
1: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σας Χελένα, τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Μια χαρά, μια χαρά, πάμε και σήμερα.
1: Πάμε λέει.
0: Λοιπόν, σκεφτόμασταν πάρα πολύ τι να κάνουμε σήμερα. Τελικά κατέληξα με δημοκρατικές διαδικασίες, κυρία Χελένα.
1: Σ' άρεσε η ιδέα μου όμως, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ποια ιδέα σου?
1: Σχεδόν, λίγο την άλλαξες.
0: Την άλλαξα λίγο, διότι λένε τώρα όλοι που δεν θα μπορεί η Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα. Τι θα μπορούσε να τραγουδήσει? Γιατί όλοι το έχουμε συνδυάσει.
1: Κοίταξε,
0: ότι μόνο αυτά τα τραγούδια έχει πει.
1: Κάτσε να το πούμε στους ακροτές κατευθείαν, μήπως αποφασίσουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουμε τη Βύση στα τραγούδια του Καρβέλα.
0: Εγώ θεωρώ ακριβώς το αντίθετο.
1: Από εδώ και πέρα θα ακούμε μόνο τη Βύση σε τραγούδια που δεν είναι του Καρβέλα. Μήπως τώρα που προλαβαίνουμε.
0: Όχι. Όχι.
1: Τι όχι?
0: Όχι, έτσι λέω εγώ.
1: Δεν θα τα ξανακούσουμε ποτέ.
0: Θα τα ακούμε δώρα, γιατί δεν θα απαγορεύεται να
1: Δεν θα μπορούμε να τα ξανακούσουμε ποτέ.
0: Σε συναυλία, σε συναυλία, όχι στο CD. Στο CD πάει. Έγραψε. Λοιπόν.
1: Εγώ υποστηρίζω να ακούσουμε τη Βύση στον Καρβέλα.
0: Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο.
1: Θέλω έναν ακροατή. Ο πρώτος που θα βγει, αυτό θα κάνουμε.
0: Ναι, ωραία. Τόσο δημοκρατικά.
1: 86-640 και 86-650 για να μας πει. Τι θέλετε? Θέλετε Βύση σε Καρβέλα τραγούδια ή Βύση στον Αλωνών? Ό,τι μας πει ο πρώτος ακροατής, αυτό θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, εγώ κάνω και μια προσφορά. Αν ακούσουμε τραγούδια που δεν είναι του Καρβέλα, θα σας δώσω το δικαίωμα σήμερα να διαμορφώσετε όλη την υπόλοιπη εκπομπή με ό,τι τραγούδια θέλετε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Παρακαλώ, στην γραμμή. Γεια
1: σας. Μόνο Βύση θα ακούσουμε σήμερα.
2: Εγώ λέω να μην ακούσουμε καθόλου Βύση σήμερα.
0: Είσαι πολύ ωραίος. Είσαι πολύ ωραίος.
2: Έλεος, καλημέρα, τι Βύση. Δηλαδή θα αλλάξει το σταθμό, μα την Παναγία.
1: Δεν σ'
0: αρέσει η Βύση, ρε.
2: Πώς είναι δυνατόν τώρα, φτάνει ρε. Φτάνει ρε με αυτό το σύριαλ.
0: Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Κάτσε ρε, περίμενε ρε.
2: Όπα ρε παιδιά.
0: Εδώ μιλάμε για κοσμοϊστορικά γεγονότα ρε παιδιά.
2: Κοσμοϊστορικό γεγονός, αγαπητά μου παιδιά, ήταν όταν δεν μπορούσε να τραγουδήσει ο Καζαντζίδης. Όχι αυτή τη στιγμή τη Βύση, έλεος.
0: Δεν μπορεί να τραγουδήσει και η Βύση τώρα, έφυγε στο εξωτερικό.
2: Στο καλό να πάει. Στο καλό να πάει.
0: Θα σου βάλω κάτι τραγούδια σήμερα.
2: Λοιπόν, ακούτε τη
0: Βύση. Άκου λίγο, άκου. Λοιπόν, θα σου βάλω κάτι τραγούδια της Βύση σήμερα. Ούτε ξέρεις ότι είναι της Βύση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσω στο σταθμό εάν βάλετε Βύση. Τελεία.
0: Άρα δηλαδή.
2: Έναν ακροατή.
0: Διάλεξε τραγούδι λοιπόν.
2: Ποιο?
0: Με τη Βύση, ποιο θες?
2: Δεν θέλω ρε. Χριστέ μου.
1: Γιατί τόσο πολύ κόντρα με τη Βύση ρε στην τελεία?
2: Δεν την πάω μία.
0: Δεν την πας έτσι.
1: Και εγώ στην κόντρα τους με τον Καρβέλα είμαι, από την αλήθεια. Εντάξει,
0: εσύ με ποιον είσαι στην κόντρα, Delivery?
2: Κοιτάξτε παιδιά, τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Αυτός ο οποίος έχει γράψει το τραγούδι και έχει κάνει την ενορχήστρωση, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης. Τελεία.
0: Κάτσε ρε, και αν δεν τα έλεγε Βύση, τι τύχη θα είχαν αυτά?
2: Μπορεί να τα έλεγε μια άλλη Βύση, παιδιά. Λαρίνια υπάρχουνε. Μυαλά να τα γράψουνε και μουσικές δεν υπάρχουν.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί και μάλιστα πρόσεξε με κάτι που θα σου πω τώρα. Στα παλιά χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή το 60, το 70, στο δίσκο που έπαιρνες πρώτα αναγραφόταν το όνομα του στιχουργού.
2: Βέβαια.
0: Και μετά του συνθέτη. Δηλαδή έδιναν μια βάση παλιά ιεραρχικά ότι ο πρώτος είναι ο στιχουργός, μετά είναι ο συνθέτης και μετά ο τραγουδιστής.
2: Μα παιδιά, αυτός που το δημιούργησε, αυτός που το δημιούργησε είναι ο στιχουργός, δεν το συζητάμε.
0: Έτσι, ναι.
2: Και μάλιστα δεν θυμάμαι την ιστορία αυτής της κυρίας, η οποία δυστυχώς πουλούσε τα στιχάκια της.
0: Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
2: Μπράβο ρε εσύ Χρήστο, μπράβο ρε εσύ.
0: Ναι.
2: Αυτή και μάλιστα.
0: Τα έγραφε στα πακέτα από τα τσιγάρα.
2: Μπράβο. Και μάλιστα ένας συνθέτης, ένας συγγνώμη, τραγουδιστής και συνθέτης βέβαια, δεν τα αγόραζε καθόλου. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Δεν τα έπαιρνε από αυτήν. Γιατί της έλεγε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνεις ξεπουλά τη δουλειά σου.
0: Το έπαιρναν κοψοχρονιά, γιατί είχε ένα πάθος με τον τζόγο.
1: Κοίταξε να δεις τώρα ταύτιση. Νίκος Παουτζής μου στέλνει μήνυμα την ίδια ώρα που παίρνει και ο Delivery τηλέφωνο και μου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα με ακριβώς τα ίδια λόγια που το είπε ο Delivery. Εγώ λέω να μην ακούσουμε καθόλου Βύση και Καρβέλα. Φτάνει ρε.
0: Φτάνει ρε, είπε.
2: Φτάνει.
0: Κοίταξε να δεις. Τα τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα πραγματικά θα σας αρέσουν.
2: Κοίταξε να δεις, άκουσε να δεις τώρα. Εσύ το έχεις αποφασίσει. Ναι. Δικό είναι ο σταθμός, το μαχαίρι, το πεπόνι. Κάνε ό,τι θες. Και εγώ όμως δικό μου το ραδιόφωνο και το κομβείο.
0: Λοιπόν, θες λίγο να ακούσεις κάτι?
2: Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι,
2: δεν
0: λίγο
2: θέλω,
0: στην αρχή για να καταλάβεις.
2: Δεν θέλω.
0: Κάτσε ρε λίγο να δοκιμάσεις, ρε. Περίμενε.
2: Δεν θέλω ρε να δοκιμάσω. Φτάνει.
0: Θα μου πεις αυτό το τραγούδι, το θυμάσαι? Περίμενε.
2: Λοιπόν, δεν θέλω.
1: Ακού λίγο.
2: Ποια μας βάζει μεθυσμένη πολιτεία?
0: Όχι μεθυσμένη πολιτεία.
1: Μία τελευταία ερώτηση στον Delivery. Τι σε έχει κουράσει τόσο πολύ κόντρα βρει στην Καρβέλα. Θέλω να πω, εμένα δεν με έχει κουράσει γιατί δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου. Εσύ ναι. που δουλεύει όλη μέρα. Πού το έχει παρακολουθήσει τόσο που πρόλαβε και σε κούρασε.
2: Καταρχήν δεν μ' αρέσει η Βύση. Τελείωσε.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
2: Είναι αξίωμα. Τέρμα,
1: από εκεί ξεκινάμε. Όχι ότι σε κούρασε κόντρα.
2: Όχι, η Βύση δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Είσαι σαφέστατο.
2: Είμαι ξεκάθαρο.
0: Ξεκάθαρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Delivery.
2: Πολύ καλημέρα σα. Γεια σα. Γυρνάω αλλού.
0: Άκου τι αφιερώνω όμω.
2: Ρε, γεια σα.
1: Θα τα πούμε την Δευτέρα.
2: Από το χέρι
0: μου έλα να πιει νερό. Άκου ρε ποιότητα που σα έχω σήμερα. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της η Βύση συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς δημιουργούς και ερμήνευσε τραγούδια που συνέβαλαν στην καθιέρωσή της στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Σταύρος Κουγιουμτζής, ένας από τους ανθρώπους που της έδωσαν την ευκαιρία να ξεχωρίσει μέσα από τραγούδια όπως το «Σ' αγαπώ» που ακούμε τώρα. Ξέρατε ότι αυτό το τραγουδάει η Βύση? Για να πάω και στην άλλη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ. Εσύ είσαι με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
3: Άσε, δεν θέλω Καρβέλα. Θα βάλει στο
0: θέλεις Βύση.
1: Ψηλότερο
0: στο ψηλότερο βουνό.
1: Καλά, οι ακροατές μου σήμερα με το θέμα δεν έχουν ταυτιστεί απόλυτα, βλέπω.
0: Απόλυτα βλέπω, εντάξει. Ωραία, ωραία ρε Χριστάρα. Γεια σου ρε Χριστάρα, Λεβέντης, ωραίος.
3: Παρακαλώ και Χρήστο.
0: Στο βουνό έγινε, το κατάλαβα.
3: Α, μπράβο, γιατί τι με δουλεύουν οι εργατικοί καλά.
0: Άντε, άντε. Mm-hmm. Πήγαινε να τους, να τους συνετίσεις. Γεια, γεια. Βλέπω με θερμή υποδοχή υποδέχτηκε οι ακροατές μας, κύριε Σικύρη, την επιλογή μας σήμερα.

0: μπορούσες όμως να πιστέψεις ότι αυτή είναι η Βύση, Έλενα?
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή σου θυμίζει κάτι από Βύση αυτό το πράγμα που άκουσες τώρα? Όχι. Α, χαίρομαι. Σαν να ακούμε μια νέα καλλιτέχνηδα.
1: Πραγματικά.
0: Δώσε χορηγό.
1: Εσύ το δώσεις. Μας τώρα με στήριξη θα ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Με στήριξη είπαμε στα παιδιά μας εκεί στο Μάριο και στα υπόλοιπα παιδιά. Ξεκινάμε δυνατά για Σαββατοκύριακο. Στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά, σιδήρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα, συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις, όχι μόνο, λαμαρίνες, πάνελ, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, σχέδιες θερματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758, κυρίες και κύριοι. Και για να δούμε τώρα επόμενη γραμμούλα πριν πάμε στο επόμενο μεγάλο τραγούδι. Γεια σας.
2: Καλημέρα Χρήση και Έλενα.
1: Γεια σου Ελενάκη μου.
2: Γεια σου Ελενάκη μου, γεια σου κορίτσι μου.
0: Εσύ με ποιον είσαι?
2: Εγώ δεν μ' αρέσει η Άννα Βύση.
0: Δεν σ' αρέσει, είσαι με τον Καρβέλα?
2: Ούτε με τον Καρβέλα, ούτε με την Άννα.
0: Αυτό το τραγούδι που μόλις άκουσες, ήξερες ότι το λέει Βύση?
2: Όχι.
0: Είδες λοιπόν που κάτι έμαθες σήμερα?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, παρακαλώ.
2: Έχεις αλλάξει πολύ διαφορετικά το πρόγραμμά σου.
0: Γιατί?
2: Γιατί κάποτε,
0: ναι,
2: την Παρασκευή την περιμέναμε,
0: ναι,
2: με πολύ παλιά τραγούδια, με πολύ όμορφα τραγούδια. Ναι. Και νομίζω οι πιο πολλοί...
0: Μα παλιό είναι αυτό που σας έβαλα από το 1974.
2: Ναι, αλλά το τραγουδάει η Βύση.
0: Τι αφού πάλι, αφού δεν ήξερες ότι το τραγουδάει η
1: Βύση. Πώς έκανε τέτοια καριέρα η Βύση, ρε παιδιά, μα δεν αρέσει κανέναν.
2: Ναι, ρε, εσύ.
0: Άρα θες εσύ είσαι της δεκαετίας του 60 και θες Καζατζίδη και τέτοια.
2: Ναι, κάτι.
0: Ωραία, θα σου βάλω κάτι στην πορεία. Γιατί σήμερα διαλέγετε τραγούδια εσείς, εγώ δεν φταίω.
2: Α, ωραία, εντάξει. Μπορείς να μου το βάλεις το.
0: Οπότε ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
2: Ναι, θα ήθελα το Μενιδιάτη, Καρδιά μου πώς αντέχεις.
0: Καρδιά μου πώς αντέχεις. Σημειώνε, ναι. Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Λοιπόν, για να ακούσετε και το επόμενο τραγούδι. Θα φανταζόσασταν ότι το λέει και αυτό η Βύση? Είναι αυτό που σας έλεγα του Κουγιουμτζή, από τα πρώτα τραγούδια. Πενταλάρα μαζί και αγαπημένη στα χρόνια της υπομονής.

0: κυρία Έλληνα, έκανα λάθος. Έπρεπε σήμερα να βάζω διαγωνισμούς. Ποιος τραγουδά εδώ, ποια είναι αυτή εδώ κτλ.
1: Αφού μόνο βίζει παντού. Δεν ήταν δύσκολη απάντηση.
0: Να πάρει. Λοιπόν, στα χρόνια της υπομονής, έτσι. Μεγάλο τραγούδι του Κουγιουμτζή μαζί με Νταλάρα. Κάτι είχαν αυτοί, έτσι, ή κάνω λάθος.
1: Κάτι είχαν.
0: Πίτσι.
1: Α, ο Ιβίση και ο Νταλάρας.
0: Ναι.
1: Τα είχανε.
0: Πολλά χρόνια, λες.
1: Ναι.

0: Δώσε χορηγό, Ελενάκη.
1: Your look, θα σας πάω, κουκλάρες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου, γιατί έχουμε μπει σε άλλη εποχή πια και θέλουμε λίγο την ανανέωσή μας. Και θα πάμε your look, γιατί έχει έρθει όλη η νέα φθινοπορεινή κολεξιόν. Έχουν έρθει φοβερές επιλογές σε τζιν παντελόνια. Και φέτος τα τζιν παντελόνια θα τα βρείτε και σε χρώματα. Θα βρείτε τζιν καφέ, μπορντό. Θα βρείτε υπέροχες επιλογές. Έχουν έρθει επίσης πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε σετάκια. Που μπορείτε να το φορέσετε. Κοιτάξτε τώρα, γιατί θα σας το πω αυτό. Το σετάκι μπορείτε να το φορέσετε έτσι και αλλιώς ολόκληρο, έτσι. Και να είστε έτοιμες και στυλάτες και χωρίς να κάνετε κόπο, και μας διευκολύνει αυτό και στην καθημερινότητά μας να είμαστε γρήγορα έτοιμες. Μπορείτε όμως το σετάκι να το σπάσετε κιόλας. Δηλαδή, να βάλετε το κάτω μέρος με κάτι άλλο, το πάνω μέρος με κάτι άλλο. Γιατί εγώ χθες πήγα στο Your Look και είδα ένα ωραίο έτσι από πάνω που φορούσε η Ολυμπία και της λέω αυτό το από πάνω τι είναι, και μου λέει από το σετάκι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μπορείτε να κάνετε διάφορες έτσι επιλογές με τα ρούχα σας, με τα σετάκια σας. Θα βρείτε επίσης πολύ ωραία πανωφόρια, θα βρείτε μπλουζάκια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα και τα πιο χοντρά για το λίγο επόμενο διάστημα, να είμαστε έτοιμες και για το χειμώνα. Θα βρείτε γενικώς φοβερές επιλογές και σε αξεσουάρ, θα βρείτε μπότες, μποτάκια, θα βρείτε τσάντες σε ωραία δέρματα και θα βρείτε πραγματικά δέρματα, θα βρείτε σουέτ κτλ. Θα βρείτε πολύ ωραία μπιζουδάκια για να είμαστε κουκλάρες από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αγαπημένος πεζό Δρόμος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr. Και μέχρι ο Father να αποφασίσει σε ποια ακόμα επιλογή θα πάμε τραγουδιών της Άννας Βύση χωρίς τον Νίκο Καρβέλα, θα σας πάω και στη σύμπλευση που είναι και σήμερα μαζί μας, το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία. Πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555. Πάω λίγο και στα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μένη, καλημέρα, καλή Παρασκευή μας λέει η Μένη, χαρούμενο τριήμερο. Η μουσική λέει η Μένη είναι η γλώσσα της ψυχής, ένα γλυκό τραγούδι που αγγίζει την καρδιά, ηρεμεί το μυαλό και γεμίζει τη ζωή μας με τις πιο όμορφες στιγμές. Νίκος Παουτζής βλέπω εδώ.
0: Όπα!
1: Εκτός από αυτά που είπα για τη Βύση. Κούρασε όλο αυτό, λέει. Το τραγούδι ανήκει στο στιχουργό και στο συνθέτη. Άρα είναι και αυτός με τον Καρβέλα.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Και εγώ με Καρβέλα είμαι. Μετά μπορεί να ανήκει λίγο στον ερμηνευτή. Okay, και εγώ σε αυτό.
0: Γι' αυτό σας το είπα από την αρχή.
1: Στον τραγουδιστή, όλα αυτά τη σειρά με τις αδιάφορες ή κακές φωνές που έχουν ωραία μούτρα ή κορμί όπως η Ανούλα, δεν ανήκει τίποτα.
0: Γι' αυτό βάζουμε τραγούδια. Αυτά του αρέσουν όμως. Αυτά του αρέσουν που βάζουμε τώρα. Αυτό θέλω να μου απαντήσει. Και μάλιστα και το επόμενο. Γνώριζες, Έλενα και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι το 1977 η Άννα Βύση κέρδισε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης?
1: Ναι.
0: Με ποιο τραγούδι?
1: Τώρα ένα σιγανό ήταν αυτό.
0: Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη.
1: Κύπριος θα ήταν κι αυτός.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, Ελένα, έχει Ελένα. Θα ολοκληρώσουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα στη Βύση σήμερα με ένα ακόμη τραγούδι πριν πάμε στο ημίωρο. Σωστά.
1: Ναι, και μετά, παιδιά,
0: μπουμπονίζουμε τις δικές σας επιλογές.
1: Βέβαια, να σου πω
0: και
1: εδώ.
0: Παραγγέλιες.
1: Να σου πω εδώ ότι ναι, ο κύριος Παύλου, χθες ναι, που είχα βάλει το poll, μου έλεγε ότι πρέπει να βάλει και τρίτη επιλογή, ότι δεν μας νοιάζει.
0: Α, και σήμερα.
1: Και μου λέει τώρα από τα πρώτα τηλέφωνα: επιβεβαιώνουμε για την επιλογή κανένας που σου είπα χθες. Βέβαια, ο κύριος Παύλου το είχε θέσει από κοινωνικής πώς το λένε, απόψεως, γιατί έλεγε ότι εντάξει, έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθούμε.
0: Τι ψηφίζουν Βελόπουλο όμως, κύριε Παύλου, και η Βύση και ο Καρβέλας. Έχετε την ίδια άποψη?
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ψηφίζουν Βελόπουλο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι θέλουν.
1: Θα μου πεις ποιο θα ψηφίσει. Μήπως τα έχει με τη Βύση, γιατί τα είχε με τον Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και σου λέει, μας παίρνει ψήφους τώρα αυτή από τον Σαμαρά.
0: Με τον Σαμαρά, βεβαίως. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα ακόμη τραγούδι μας παίρνει. Όμως θέλω να το διαλέξει η Έλενα. Γιατί έχω δύο εδώ και δεν μου παίρνουν για τα δύο. Και φάγατε την ώρα με τις αντιρρήσεις σας.
1: Ούτε λίβερο κι εγώ.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Όπα, όπα, όπα. Έχεις πάρει πολύ φορά.
0: Τι?
1: Cyclone θα μας πας πρώτα.
0: Πώς?
1: Cyclone θα μας πας πρώτα. Cyclone. Γιατί είναι και ο φίλος σου ο Μάκη Cyclone.
0: Έλα, ρε, Μάκη.
1: Καλημέρα, Μάκη.
0: Έλα,
1: Cyclone,
0: ρε, Μάκη Cyclone.
1: Ο οποίος συνταξιοδοτείται.
0: 42 χρόνια στο πρατήριο στην Κολοκυνθού. Κλείνει ο επαγγελματικός κύκλος μιας ολόκληρης ζωής. Ο Μάκης σας ευχαριστεί όλους για την προτίμηση σε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τιμή μου, μας λέει, που σας είχα μαζί μου σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί με το Μάκη μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Από 1 Νοεμβρίου και μετά θα λειτουργεί ως εταιρικό αβίν. Αλλά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου που θα είμαστε εμείς εδώ, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στο πρατήριο, όλα, όλα, τα πάντα όλα.
1: Δώσε.
0: Ό,τι δείτε μπροστά σας, μείον 40%. Να διάσουμε το πρατήριο. Σαν τελευταία προσφορά του φίλου μας του Μάκη, να του ευχηθούμε όλοι και καλή σύνταξη. Οκ. Okay.
1: Okay, να τα διάσουμε όλα, θέλω πριν τις 31 Οκτωβρίου.
0: Τώρα, πριν πάμε, όπως είπαμε, το τελευταίο τραγούδι και μετά πάμε μετά το διάλειμμα στις δικές επιλογές. Γιατί βλέπω εδώ ότι έχω ήδη μια μηνύματα. Καλά το πας, καλά το πας. Μα τι περιμένατε σήμερα να σας βάλω?
1: Δεν βλέπεις.
0: Τα τραγούδια που εν πάση περιπτώσει είναι πιο, θα σας βάλω ποιότητα. Λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του 80 η Άννα Βύς τραγούδησε το «Αυτός που περιμένω» του Σπύρου Βλασόπουλου και το «Κίτρινο γαλάζιο και μενεξεδί» του Τάκη Μπουγά. Ποιο από τα δύο θες για να κλείσουμε το αφιέρωμα? Αυτός που περιμένω. Κίτρινο γαλαζιό και μένε ξεδί.
1: Αυτός, όχι, περιμένω.
0: Αυτός που περιμένω. Περιμένω, μάλιστα. Με αυτό πάμε για διάλειμμα. Η στίχη του Δημήτρη Ιατρόπουλου.

0: Έλα ρε Γιώργο που το σβησμπάτε. Καλημέρα μορφόπεδα. Προλαβαίνεις να αλλάξεις την επιλογή σου, λέει, για σήμερα? Είναι νωρίς ακόμα και θα μείνετε μόνοι σας αυτή την Παρασκευή. Ρε τι έχετε πάθει σήμερα?
1: Ήθελα να ξέρω πως η Βύση αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα όλης της χώρας, ναι, αφού δεν αρέσει σε κανένα.
0: Πλην Καστοριάς, πλην Καστοριάς. Αυτό
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Δυνατόν ρε, από όλη,
0: λοιπόν,
1: κύριε.
0: Θα σου πω ανέκδοτο.
1: Εκτός αν τους αρέσουν τα τραγούδια με το καρβέλα.
0: Μετά το, όχι, βάζω ένα ένιγμα τώρα και περιμένω φίλο ή φίλη μετά το διάλειμμα να μας δώσει σωστή απάντηση.
1: Ωραία, ποια είναι η ερώτηση?
0: Η ερώτηση είναι πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά. Πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά?
1: Τι εννοείς?
0: Λοιπόν, πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά? Είναι μια ερώτηση
1: είναι
0: που κάνω.
1: Είναι λογοπαίγνιο.
0: Είναι τα γνωστά, τα δικά μου.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά? Σας περιμένω μετά το διάλειμμα να μας απαντήσετε. Παρακαλώ, Έλενα. Χαιρετώ το Στράτο. Στράτο, μόνο φιλοσοφίες μου λες σήμερα Παρασκευή. Πες μου κάτι άλλο. Πες μου αν θα νικήσουμε αύριο. Μη μου πεις ότι έχουμε ήδη νικητή. Παρακαλώ.
2: Γιούπι γιάγια.
1: Καλημέρα. Έμεινε στην παρέα από ό,τι κατάλαβα.
0: Γιούπι γιάγια βεβαίως, κύριε Delivery. Γιατί...
2: Λοιπόν.
0: Κάτσε ρε, εσύ δεν θα φεύγες.
2: Λίκ, τι να κάνω, τι να πάω.
0: Το Delivery.
1: Δεν πάει καρδιά, παιδιά.
0: Είσαι κρυφακούς Βύση. Κρυφακούς Βύση.
3: Delivery.
1: Delivery.
2: Λοιπόν,
0: ωραίος,
2: καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Γιούπι, γεια κυρίες και κύριοι.
1: Καλό, καλό.
0: Οπότε, καλό. Πάμε για το διάλειμμα μας. Πάμε ρε παιδιά να δούμε τι γίνεται. Και εδώ είμαστε παιδιά σε λίγο. Επιστρέφω με τις παραγγελίες σας.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Γεια λέγε Έλενα. Πώς
1: δεν
0: τα βλέπεις
1: ξέρω,
0: τα πράγματα?
1: Την πρώτη δεν την πιάνω.
0: Δεν την πιάνεις σήμερα την πρώτη?
1: 14.
0: Κοίταξε να δεις, είσαι πολύ κοντά. 15 βαθμοί του Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
4: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο εδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
12: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ καλά μου το λένε. Λέει η Έλενα επηρέασε σήμερα τους ακροατές. Αμπράβο, αμπράβο.
1: Εκεί να τα λέμε επειδή αυτά. Είπα ότι είμαι με τον καλύτερο.
0: Ναι, βέβαια. Όχι, γενικά που είπες ότι δεν θες αυτό το πράγμα, θες κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Τι είπα εγώ. Είπα εγώ ότι δεν θέλω βύση.
0: Ο Παοκτζής λέει. Είναι ο Καρβέλα Ζέλα, λέει. Βαζέλα δηλαδή.
1: Πολλοί μου το σχολιάζουν αυτό.
0: Γι' αυτό το συντηρεί το θέμα. Πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
19: Ναι. Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα.
19: Καλημέρα και Σιλένα.
1: Καλημέρα
19: σε όλους μας.
0: Ποιος είναι?
19: Ο Νίκος Οχοτόπουλος.
0: Έλα, ρε,
1: Ολυμπιακάρα.
0: Τι θα πάθε την Κυριακή?
19: Σας περιμένουμε, θα δούμε.
0: Τι λέτε, περιμένετε μας.
1: Θα σας τρώσουμε χαρακτήρα.
0: Θα σας τρώσουμε χαρακτήρα την Κυριακή.
1: Όχι, εμείς θα σας τρώσουμε χαρακτήρα.
19: Έχουμε στρώσει καλό τραπέζι για τους πελάτες μας και σας περιμένουμε.
0: Μη στεναχωριέστε. Θα σας ράψουμε ωραίο κουστούμι την Κυριακή. 1-3, στο λέω από τώρα, μην πεις ότι δεν στο πα. 1-3 το αποτέλεσμα.
19: Τη Δευτέρα θα με το πεις.
0: Όχι, κράτα το εσύ αυτό που σου λέω, Παρασκευή θα θυμάσαι.
19: Το κρατάω.
0: 1-3, 1-3, εντάξει.
19: Το κρατάω.
0: Α, μπράβο.
19: Τη Δευτέρα θα τα πούμε.
0: Τη Δευτέρα θα τα πούμε.
19: Κουστούμάκι, ωραίο.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία.
19: Λοιπόν, να περάσουμε καλό.
0: Να σε καλά, Ρενικό. Να σε καλά.
19: Με υγεία και χαρά.
0: Άντε να δούμε.
19: Και πολλά χαμόγελα να
0: έτσι, πούμε. Έτσι, θα έχω χαμόγελα εγώ σίγουρα μετά το 3-1, θα έχω χαμόγελα.
19: Πειράζει. Αυτό θα το δούμε τη Δευτέρα. Περιμένουμε πάντως.
0: Έγινε.
19: Ένα πελατάκι έχουμε, κατάλαβες.
0: Και εμείς. Λοιπόν, εμείς σας είχαμε στερήσει και το αίτη το πρωτάθλημα, αν θυμάσαι.
19: Ναι.
0: Από έναν χάσατε και ήταν από εμάς. Που ήμασταν και πέμπτη τότε. Άστα. Λοιπόν, έγινε.
19: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Χαιρετώ τον Αργύρη τον driver. Αργύρης driver, εδώ παιδιά, μαζί μας. Καλημέρα, Χρήστο και Έλληνα. Καλό που σου κούμε υγεία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Για να δω τι άλλο έχω από μηνύματα. Έχω να στείλω χαιρετήματα στο φίλο τον Γιώργο. Πάω σε μια γραμμούλα πριν την πρώτη επιλογή σας. Γεια σας.
20: Καλημέρα από Αυγή.
0: Ναι.
20: Καλημέρα από Αυγή.
0: Καλημέρα στην Αυγή μας.
20: Τι κάνουμε σήμερα.
0: Καλά εσύ.
20: Ωραία.
0: Για πες. Πες κανένα νέο.
20: Όλα καλά.
0: Μπράβο ρε Λεβέντη μου. Τι θα ήθελες σήμερα. Δεν σ' ακούω ρε, στο βάθος πολύ είσαι. Έλα.
20: Έχει σήμερα τίποτα.
0: Αν έχει σήμερα τίποτα. Μας έφερε η Βασιλική Παπακοσταντίνου κάτι κουτάρες απίστευτες.
1: Τον Νίκο, τι τον αφορά αυτό.
0: Όχι, άμα θέλει να έρθει να το κεράσουμε. Ευχαριστούμε Βασιλική Παπακοσταντίνου με την ευκαιρία για τα χθεσινά της γενέθλια που ήρθε σήμερα αυτοπροσώπως, κυρία μου, και έφερε εδώ πέρα τυροπιτά και τρως.
20: Όχι, όχι.
0: Αμάρε, αμάρε Νίκο. Αυτά έχω σήμερα. Δεν πειράζει. Την άλλη εβδομάδα. Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα. Αυτά έχω σήμερα.
20: Την άλλη εβδομάδα. Την περασμένη πήραμε, είπες...
1: Σου είπα.
0: Μα δεν έχουμε δώρα τώρα.
1: Σου είπα ότι θα μένει συντονισμένος για να σου δώσω εγώ το σύνθημα πότε θα έχουμε δώρα.
0: Μπράβο, τώρα δεν έχουμε
1: αυτές
0: ακόμα δώρα.
1: Με αυτό το διάστημα είπαμε να κάνουμε μια παύση από τα δώρα μας.
0: Καταλαβες. Μη στεναχωριέσαι. Σε περιμένω την άλλη Παρασκευή. Γεια σου. Γεια σου, ρε Αυγή. Λεβέντησα Αυγή. Λοιπόν, και να πούμε και χρόνια πολλά στα φιλαράκια μας που έχουν σήμερα γενέθλια, να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και να πάμε και στις γιορτές. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, έχει γενέθλια ο Γιώργος, ο Θόδωρος, ο Τάσος, ο Γιώργος, ο Αλέξανδρος, ο Αποστόλης, ο Κωστάκης, ο Νίκος, ο Μπίλης, ο Στέλιος. Παιδιά, για όλους εσάς, happy birthday to you, να γίνει χαμός. Δεν έχω πρόχειρο το τραγούδι σήμερα, ή να το βάλω Ελληνάκι, γιατί έτσι θα δικήσω τους σημερινούς που έχουν γενέθλια. Οπότε παίζω για σας το happy birthday και έρχομαι, παιδιά, έρχομαι. Happy.

0: Έτσι, μπράβο. Πάμε, γραμμούλα, ναι.
1: Έλα, Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Το κορμί με, ρε.
0: Τι θες, κορμί?
2: Έλα, κορμί.
0: Θες τραγούδι με τη Βύση, εσύ?
1: Όχι, ρε.
0: Α, με τον Καρβέλα.
1: Ε,
0: τι έχω πάθει, ρε.
1: Έλεψη, γίνεται. Άσε να πάρε.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουμε κανένα νέο τίποτα? Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, βγήκε τύπος να ενημερώσει πώς θα γίνει με τα μήλα με τα δέντρα.
0: Να είστε έτοιμοι 15 του μήνα.
1: 15 του μήνα.
2: 15 έτσι, του μήνα τι?
0: Η τελευταία πληροφορία που έχω είναι ότι εξελίξεις με τις παγωνιές και τις αποζημίωσεις των μήλων θα έχουμε 15 Οκτωβρίου.
2: Τότε θα ξέρουμε ποσό ή τότε θα πάρουμε
0: τα λεφτά?
2: Ναι,
0: τότε θα ξέρουμε ποσό.
1: Ποσό και πώς θα το πάρουμε.
0: Και σίγουρα θα είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε πει σαν πληροφορία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι οι βουλευτές Κοζάνης άρχισαν να διαμαρτύρονται γι' αυτό, για κάποιο λόγο.
1: Γιατί?
0: Και θα πάρουμε περισσότερα εμείς από αυτούς. Τους γελάσαμε.
1: Αναλόγω με τη ζημιά που έχει καθένας τώρα, βγαίνει ο καθένας και τέτοιο.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε μέχρι το τέλος, βέβαια. Μήπως πάρουμε όλοι ίδια και όμοια. Δεν ξέρω. Αλλά 15 του μηνός μου είπαν θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτά θα πάνε στρεμματικά, ξέρει κανένα τίποτα? Δεν ξέρω.
0: Τίποτα. Είναι, δεν ξέρει ούτε η Αντωνίου αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Έγινε, παιδί μου.
1: Να του πω τα παιδιά για αυτά.
0: Να του πει. Έγινε κορμί. Σε χαιρετώ. Ωραία. Τα σπίτια είναι χαμηλά.
2: Κάτσε, ρε φάδερ, με έχει πάρει παραμάχη, πάει παρά 10. Γέρμας Φάρμ, δεν έχει σκοπό να πα.
0: Γέρμας Φάρμ, το πεντανόστιμο κρεοπολείο μα στην Νέα Λεύκη. Με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μα τραπέζι. Άριστη ποιότητα, δυνατή ομάδα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάν, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Πού είμαστε?
2: Ναι, Λεύκη και μόνο Ναι, Λεύκη.
0: Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω δυνατή ομάδα, έχω δυνατά προϊόντα και θα περάσουμε εξαιρετικό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα και στην Εύα. Καλημέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, μας λέει η Εύα. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα. Καλημέρα και σε σένα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με την επιλογή του...
2: Α, ο Νίκος ο Παουτζής.
0: Ναι,
2: για να μην φύγω από το, για να μην φύγω από το θέμα της Άννας ακόμα.
0: Να ξεκινήσω με τον Παουτζή, να ξεκινήσω.
2: Ζήτησε τραγούδι.
0: Ναι.
2: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ο Παουτζής λέει ότι ποια από αυτά που έχεις βάλει εσύ ως τώρα τα τραγούδια τα τίμησε η Ανούλα στη συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Κανένα. Αλλά στο αυτό θα λέει από εδώ και πέρα.
2: Μόνο Καρβέλα.
0: Αυτό θα λέει από εδώ και πέρα.
2: Εδώ και πέρα θα αναγκαστεί, παιδιά.
0: Θα τις γράψω κι εγώ κάνα δύο τραγούδια που έχω στο σιρτάρι και θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, παιδιά, τα σπίτια είναι χαμηλά. Είναι το τραγούδι που διαλέγει ο Νίκος ο Παουτζής και Σωτηρία Μπέλου. Για να σας δω, ρε μάγκες, τι τραγούδια θα διαλέξετε σήμερα? Θα μου φτιάξετε ωραίο πρόγραμμα ή θα το κλείσω το μαγαζί σήμερα?

Αυτός είναι ένας από τους πιο εκπληκτικούς στίχους. Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Ναι. Στίχος από άλλου πλανήτη.

0: Ηλίας Ανδριόπουλος μουσική.
1: Σαν ερημή στραγώνε.
0: Μιχάλης Μπουρμπούλης η στίχη.
1: Τα καλοκαίρια μας μικρά.
0: Κι ατέλωτοι χειμώνες.
1: Κι ατέλωτοι χειμώνες.
0: Ξέρεις τι προσέχω τώρα, Έλενα. Τι μαγεία είχαν κάποια τραγούδια εκεί, οι 70, κυρίως το 70, που μέσα στις ενορχιστρώσεις τους είχαν δύο όργανα τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα στα τραγούδια. Έχεις προσέξει ποια είναι αυτά?
2: Όχι.
0: Και μας λείπουν αυτά τα μουσικά όργανα από τα τραγούδια τα σημερινά, θα μου πεις τώρα. Να ήταν μόνο αυτό. Φυσαρμόνικα και φλάουτο. Φυσαρμόνικα και φλάουτο, παιδιά. Δυο όργανα που έδιναν άλλη διάσταση στα τραγούδια της δεκαετίας του 70, που είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Προχωράμε.
0: Πάμε χορηγό για να πάω στην επόμενη επιλογή.
2: Θα σας πάω ότι Καΐνς Αγγίκας Γιώργος, γιατί οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ, τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές, για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, το βαρύ και ασήκωτο για το Χριστάρα, για τους εργάτες που δουλεύουν τυχιό στο ψηλό βουνό του Βιτσίου. Ποιοι άλλοι είναι μαζί του?
2: Ξέρω κι εγώ.
0: Όλοι όσοι είναι μαζί.
2: Ο Φλωρένς είναι σίγουρα.
0: Ο Φλωρένς
2: είναι σίγουρα.
0: Ο Φλωρένς σίγουρα. Ελπίζω οι εργάτες τώρα να δουλέψουν.

0: Ρίτα Θεά, Ρίτα Θεά, και απαντάω εδώ πέρα γιατί μου βάζουν και ερώτηση, Έλενα. Άκου, λέει, τη Ρίτα που δεν είναι και στα μουσικά μου γούστα και σύγκρινε με φωνή Ανούλας. Ρίτα Θεά, παιδιά, εδώ είμαι μέσα. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ να στείλω χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Και, και στον Παναγιώτη Κεφαλάριον.
1: Και στο Στράτο.
0: Και καλό που σηκού, τον Στράτο τον υπαρχίαρχη.
1: Α, ναι, γιατί εμένα μου στείλε και για τη Βύση και τον Καραβάτη. Και καλά, έχουν κάνει μια αφίσα ότι θα γύρει η συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματο.
0: Για την,
1: για την Κόντρα και τα λοιπά.
0: Καλημέρα, Χρήστο, καλό και Έλενα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Λέει και το Ειρηνάκι μα, η μοδίστρα μα.
1: Ειρηνάκι, αχ, πρέπει να πάω στο Ειρηνάκι.
0: Ναι, να πα, να πα. Βλέπω ότι συγκεντρώνονται πάρα πολλέ οι επιλογέ σα. Πρέπει να τρέξω και να βιαστώ. Χορηγό γρήγορα και διαφημιστικό ή πάμε για διαφημιστικό και μετά χορηγό.
1: Για να δω και ένα διαφημιστικό.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
2: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
10: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε παιδιά και συνεχίζουμε. Πάμε χορηγό και αμέσως μετά στην επόμενη επιλογή σας.
1: Brain on Brain, γονείς μου καλή. Ξέρω ότι ακόμα ψάχνετε για τα παιδάκια σας πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο. Και θα σας πάω εγώ σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Αύξηση της συγκέντρωσης. Αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα. Βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου. Αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης. Ικανότητα λήψης αποφάσεων. Αύξηση ηγετικών ικανοτήτων. Θετική στάση για τη ζωή. Κατανόηση αξιών και προτύπων. Και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια. Τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948-58-7495, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Καλημέρα Έλενα Χριστό, καλή Παρασκευή με υγεία και τραγούδια. Θέλει τραγούδι ηλεκτροπληξίας ο Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο.
1: Μια εκπομπή ηλεκτροπληξίας
0: δεν θα ήταν άσχημα.
1: Για τη νέα σεζόν.
0: Θα ήταν καλά νομίζω. Θέλει να ακούσει τη μάσκα του Τσελέπη και να ευχηθεί καλό Σαββατοκύριακο. Τη μάσκα πέτα. Δυνατό τραγούδι. Είναι απόλυτο, το απόλυτο τραγούδι ηλεκτροπληξίας.
1: Είναι.

0: Ποιος έχει ακόμη γενέθλια σήμερα, Ελληνάκη? Ποιος έχει και δεν... Τώρα το μάθα και πρέπει να το κουνήξω. Ατσαλένιος Γέρμας Φάρμ, σειρά μου 89 ΑΕΣΟ.
1: Πόσο γίνεται?
0: Έχει γενέθλια σήμερα. Έχει παραπλανητικούς τίτλους εκεί στα Facebook, γι' αυτό δεν μπορώ να τον βρω, καταλαβες. Οπότε τον βρήκα όμως. Και τι πρέπει να κάνει ο κύριος Βασίλης σήμερα, Έλενα?
1: Τώρα εντάξει. Θεωρώ ότι πρέπει εδώ μέσα τουλάχιστον να βουλιάξουμε.
0: Α, μπράβο. Πρέπει να βουλιάξουμε εδώ μέσα. Πρέπει να γίνει σεισμός στο κτίριο που μας φιλοξενεί. Εντάξει. Οπότε, κύριε Βασίλη, happy birthday.

0: Α, κοίταξε να δεις, ιδιαίτερη μεταχείριση για Τσαλένη. Το βάλαμε με τη δική μας φωνούλα. Προχωράμε.
1: Ναι.
0: Πάμε για επόμενο χορηγό.
1: Λοιπόν, πού να πάμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε. Μπιμπι.
0: Πάμε με Κτέλ.
1: Και συγκεκριμένα πάμε με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, τις πρώτες μας φθινοπορεινές εκδρομές για φέτος. Ξεκινώντας από το άλλο Σάββατο, όχι αύριο, το επόμενο, Σάββατο 17 Οκτωβρίου λοιπόν, όπου αναχωρούμε για Γιάννενα. Με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά. 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τα Γιάννενα. Μία πολύ ωραία εκδρομή και για εσάς τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα, με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, να πάτε να τα δείτε και να περάσετε μια όμορφη μέρα μαζί. Αλλά φυσικά μια πολύ ωραία εκδρομή έτσι και αλλιώς, γιατί τα Γιάννενα είναι πανέμορφα. Το μεθεπόμενο τώρα Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, αναχωρούμε για Κοριτσάκι Μπόχραδετς με 14 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα επίσης το πρωί η αναχώρησή μας, 6 ώρα το απόγευμα επίσης η επιστροφή μας. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657. Η 69-45-45-52-55.
0: Λοιπόν, Χρήστο καλημέρα, βάλε ένα τραγούδι και άσε να το βρει, λέει ο αλγόριθμος. Τη ΑΔΑΕ εννοώ. Α, μάλιστα. Είδες γίνεται. Ψάχνουν, λέει, τώρα η ΑΔΑΕ, πώς τη λένε αυτή.
1: ΑΔΕ, καλέ.
0: ΑΔΕ, ναι, μπράβο. Και Καρβέλα και Βύση τώρα. Μα τα μαλώματα, κατάλαβες τι ανακατοσούρα έχουμε. λοιπόν, μην το ξεχάσει ούτε άλλο. Στα πλαίσια της πάταξης φοροδιαφυγής επίσης, αλλάζουν πράγματα στα courier. Τα μάθατε.
1: Δηλαδή.
0: Κατατέθηκε μια τροπολογία, νύχτα κιόλας, η οποία τι λέει αυτή η τροπολογία.
1: Λέει
0: ότι όταν παραγγέλνεις ένα πράγμα, κάτι με το δέμα,
1: ναι,
0: με τα courier που ψωνίζεται, εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να πληρώνεις μόνο με κάρτα, πάντα μετρητά. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε ποσό.
1: Mm.
0: Τα courier μόνο με κάρτα. Και θα το έχουμε ένα θέμα τη Δευτέρα αυτό. Σε παρακαλώ, σημείωσέ το. Να μην το τυχόν το ξεχάσω.
1: Πώς θα το γράψω τώρα, courier με κάρτα.
0: Courier με κάρτα, μπράβο. Γεια σου, μπάμπη μου, την καλημέρα μας.
1: Να ψωνίζετε από δώρα, να βγαίνετε στην αγορά.
0: Ακριβώς. Τι τα θέλετε τα courier. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, για να δω τι επόμενο τραγούδι έχω. Έχω τη Μένη. Α, μάλιστα. Η Μένη που μας εύχεται καλή Παρασκευή και κάνει την επιλογή του τραγουδιού «Δεν σ' αφήνω με τον Μπάριο». Ενώ ο φίλος μου Τζον Κάπα τι λέει εδώ: «Καλημέρας φίλε, καλημέρας Χελένα. Φίλε, αν βάλεις ρεμπέτικα, θέλω του Θωμά το μαγαζί».
1: Μήπως τα ρεμπέτικα είχαν αρέσει σαν ιδέα να το κρατήσουμε για την άλλη εβδομάδα.
0: Κοίταξε, θα δούμε. Γιατί έχω και μια πρόταση, μια κύπα για τραγούδια της δεκαετίας 70 με φλάουτο και φυσαρμόνικα, να βάλουμε τραγούδια της δεκαετίας του 70. Θα δω. Αλλά του Θωμά το μαγαζί θα το βάλουμε,
1: εντάξει,
0: κύριε
1: ναι,
0: Τζον Κάπα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί είναι επιλογή σου. Οπότε, δεν σ' αφήνω με τον Γιάννη Πάριο για την Μένη μας.

0: Ξέρε πάριε, άρε λεβέντι πάριε. Λοιπόν, Χέλενα, πάμε επόμενο χορηγό.
1: Πάμε.
0: Και επόμενη επιλογή σε λίγο.
1: Φαντίδη, ναι. Θα σε πάω.
0: Πω.
1: Σε πάω για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπο ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα το βρείτε στον Φαντίδη, αυτό που θα λατρέψετε. Μην ξεχνάτε, χθες είχα και μια συζήτηση.
0: Τι?
1: Με την κυρία Ελένη. Που λέγαμε για το ψωμί του τόστ. Παιδιά, το ψωμί του τόστ, το ξέρετε αυτό που προμηθεύεστε από τα διάφορα σούπερ μάρκετ, είναι ό,τι πιο οδηγεί να υπάρχει.
0: Είναι τίνκα στο συντηρητικό, ξέρετε.
1: Δοκιμάστε έτσι. Να το αφήσετε.
0: Κρατάει 5 μήνες.
1: Να το αφήσετε ένα μήνα, θα σας πω εγώ, έξω από το ψυγείο. Όχι να το βάλετε καν ψυγείο που θα κρατήσει κανένα 5 χρόνια.
0: Είναι όπως το βλέπετε.
1: Μην ξεχνάτε ότι στον Ιφαντίδη θα βρείτε και ψωμί του τόστ, φρεσκότατο, υγιεινότατο, χωρίς συντηρητικά, όπως πρέπει να είναι. Γιατί λες εσύ το βράδυ, εγώ πάω για ύπνο. Πριν πάω για ύπνο, τώρα που είναι και βράδυ, θα φάω μωρέ κάτι υγιεινό, κάτι ελαφρύ.
0: Ναι.
1: Θα φάω ένα τοστάκι. Και τρώω όλα τα συντηρητικά του κόσμου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Να παίρνετε ψωμί του τόστ από φούρνο.
0: Χωρίς συντηρητικά που είναι normal.
1: Normal κανονικό ψωμί. Ψωμί ψωμένιο. Να καταλαβαίνετε ψωμί. Λοιπόν, πάμε και για τα αλμυρά μας.
0: Για όλα πάμε και δίνουμε ραντεβού στον Ιφαντίδη και για το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί μου βγαίνει, γιατί με, δεν θα πω για τα γλυκά.
0: Για τα γλυκά.
1: Έχετε Σαββατοκύριακο.
0: Γλυκάρες.
1: Θα πάμε μια επίσκεψη. Σε ένα σπίτι, να πάρουμε λίγα γλυκά, να προσφέρουμε στους ανθρώπους.
0: Ναι, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ και η Αβραμία.
1: Και θέλουμε να τα φάμε μόνοι μας στο σπίτι μας. Δεν έχει καμία σημασία.
0: Σήμερα και ο Λότ.
1: Και έρχονται και καινούργια γλυκά, μια πουτίνγκα άρρωστη. Ναι. Σύμφωνα, αυτά είναι λόγια του Βασίλη Φαντί, του Λευτέρη Φαντίδη. Μια πουτίνγκα άρρωστη. Όπως μου το έπεσε, στο λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα προφιτερόλ το οποίο θα βγαίνει μόνο σε οικογενειακό μέγεθος.
0: Απάχει χιλιάδε από ένα κουτάλι οικογένεια. Ακριβώς. Και να τρώει. Ποιος προλάβει γρηγορότερο.
1: Για να του σκεφτόμαστε όταν τρώμε τα βράδια όλη η οικογένεια παρέα.
0: Μπράβο.
1: 24 ώρες το 24ωρο στην Καστοριά, στην Αθανασίου 242, στο Άρκος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας το Χιλιόδεντρο.
0: Μην ξεχνάτε ότι αύριο γιορτάζει. Αχ, Ευλαμπία. Η ασθενεία σου έγινε χρονία. Αύριο Σάββατο όμως, εντάξει. Και ο Ευλάμπιος μαζί, και ο Λάμπης, και ο Ευλάμπης, και η Λαμπή, και η Λαμπή, λαμπό που λέει και η Βύση.
1: Και στο έχει γράψει.
0: Λοιπόν, και είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ. Ο Λότ. Τι όνομα είναι αυτό, τέλος πάντων. Ο Delivery είπε ότι δεν του αρέσει με τίποτα η Βύση, έτσι.
1: Μην μου πεις ότι διάλεξε Βύση.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτός είναι και ανάποδος.
0: Είναι και ανάποδος. Θα δούμε τι διάλεξε μετά το τηλέφωνο. Γεια σας.
1: Έχω στείλει και εγώ 2 τραγούδια, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Παρακαλώ.
2: Κλείνω, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι ώρα παίζει η Εθνική, μήπως γνωρίζει.
1: Η Εθνική.
0: Η Εθνική. Ποια Εθνική.
2: Η Εθνική Ελλάδος.
0: Η Εθνική Ελλάδος δεν παίζει τώρα. Παίζει τον Νοέμβριο είναι τα επόμενα μάτς.
2: Όχι, παίζει σήμερα και στη Δευτέρα.
0: Όχι, λάθος κάνεις.
2: Με την Ολλανδία δεν παίζει σήμερα.
0: Όχι, σήμερα δεν έχει. Εθνική Ελλάδος δεν έχει. Τώρα έχουμε κανονικό πρωτάθλημα την Κυριακή.
2: Κανονικό.
0: Σαββατοκύριακο βέβαια. Με μεγάλο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή.
2: Τέλος πάντων. Με την Ολλανδία θα παίξουμε.
0: Με την Ολλανδία θα παίξουμε Νοέμβριο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
2: Έγινε
1: 13 Νοεμβρίου.
0: 13 Νοεμβρίου παίζουμε με Ολλανδία.
1: 10 παρατέταρτο στον Α.
0: Εντάξει. Τ' άκουσες. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Delivery που δεν του αρέσει η Βύση, τι του αρέσει. Ο κύριος λέγεται Νίκος Καμπόλης. 2 κακογραμμένα λόγια. Όνομα και πράγμα. Για το Delivery.

0: Πώς σου φάνηκε ο Νίκος Καμπόλης?
1: Πολύ καλός.
0: Άρα delivery, άρα delivery. Αυτά είναι τραγούδια. Όχι σαν τη Σβήση. Λοιπόν, προχωρούμε εμείς όμως.
1: Πάμε. Έχουμε
0: ένα τραγούδι ακόμα να προλάβω.
1: Ανθοπολείο Χλώη, θα σας πάω και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά, αυτό που προέχει αυτό το διάστημα είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, έτσι. Ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει ποιο θα είναι το στυλ, το ύφος ή τα χρώματα του γάμου ή της βαφτισής σας, πάμε Ανθοπολείο Χλώη, καπαρώνουμε ημερομηνία και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, παιδιά μου, μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαστε όμως και στο χειμώνα, μπαίνουμε μάλλον στο χειμώνα και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα και εμείς πώς θα το δώσουμε? Με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά που θα βάλουμε στο σπίτι μας από το Ανθοπολείο Χλώη. Θα πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses, όλες αυτές τις υπέροχες μυρωδιές. Θα κάνουμε έτσι ωραία ζεστή, χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Ήρθε αυτή η εποχή που μας αρέσει και αυτή πάρα πολύ, έχει και αυτή τα καλά της. Όλα αυτά Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά φυσικά στο 2467-027-365.
0: Σπύρος Χαλικιόπουλος. Είναι δικό σου τραγούδι αυτό, Αστέρια μου αλήτες, που το διαλέγει.
1: Θα το διαλέγει ο Τρυφάρας, μάτια μου.
0: Μάλιστα.
1: Για τα καλύτερα αγροτικά μηχανήματα,
0: ναι,
1: και μήλα.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο σε Βασίλη και Δαμιανό. Yes.

0: Καλικιόπουλος, μιλάμε εγγύηση. Γεια σου ρε Τρυφάρα. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικούλι μας.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Πάμε και έχουμε χορηγό μήπως πριν. Ή πάμε εδώ
1: για
0: διαφημιστικό.
1: Εντάξει, είναι και 31. Θα σας δώσω το σωστό χρόνο στο διαφημιστικό και επιστρέφουμε κατευθείαν. Και πού θα σας πάω μετά.
0: Πού?
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Πάμε διάλειμμα. Ερχόμαστε.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Να ρίξουμε και τη ματιά μας να δούμε τι γίνεται και σήμερα, αυτή την ώρα εδώ στην Καλλιθέα. Η θερμοκρασία είναι 16,7 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασίλειο.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπα Βασίλειο. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μπαίνουμε σίγουρα στο επόμενο ημίωρο της δεύτερης μας ώρας. Χελένα, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ κι εγώ.
0: Και πάμε στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, έλα, καλημέρα.
15: Έλα, γεια σου.
0: Γεια σου, Λευτέρη Ασλανίδη. Πρέπει να πούμε το εξής. Τα λέγαμε και χθες με τον Λευτέρη. Ο καιρός φαίνεται ότι ματαιώνει την εκδήλωση της λαμπαδιδρομίας. Λευτέρη, τι γίνεται?
15: Ακριβώς. Βγάζουμε μία ανακοίνωση και λέμε το εξής. Η λαμπαδιδρομία μας, 24η, που είχε προγραμματιστεί για αύριο.
0: Ναι.
15: Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των επικίνδυνων και δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπει για αύριο και με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετοχόντων, των αθλητών, των μαθητών και του κόσμου, ακυρώνουμε την λαμπαδιδρομία μας για προς αποφυγή προβλημάτων για το κοινό και για τους αθλητές. Λυπούμεθα πάρα πολύ, αλλά επιφυλασσόμεθα να κάνουμε νέα εκδήλωση προσεχώς και να συνημερώσουμε για να ξανασυμμετέχετε.
0: Άρα οριστικά και αμετάκλητα δεν θα γίνει αύριο, θα γίνει, ακυρώνεται η εκδήλωση. Ακριβώς. Λόγω του καιρού που φαίνεται να μην είναι καλός αύριο.
15: Έτσι, μπράβο.
0: Ήδη από σήμερα δηλαδή αρχίζει τα μυστήρια του.
15: Ναι.
0: Αλλά θα βρούμε μια νέα ημερομηνία που ελπίζουμε και όλα να πάνε καλά.
15: Να πάνε καλά, ναι.
0: Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
15: Και εμείς, γεια.
0: Άρα λοιπόν αυτό που λέγαμε χθες, το λέγαμε με ερωτηματικό, οριστικά να βάλετε η λαμπαδιδρομία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς. Χελένα, χορηγός, και επιστρέφω με επιλογή από ποιον? Από Αργύρι Driver.
1: Πολύ ωραία. House of Beauty θα σας πάω. Και θέλω να μου πείτε, γιατί θα πάω και εγώ σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σας το έχω τάξει. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας, θέλω να θυμηθείτε, διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες. Εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ, γεννηφικό μακιγιάζ για τις νεφούλες μου της επόμενης χρονιάς πια, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως όσο πιο γρήγορα γίνεται τα ραντεβού σας. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. Αυτό που θα δοκιμάσω κι εγώ για σήμερα πρώτη φορά. Μάλλον το έχω δοκιμάσει, αλλά έχω κάνει μια συνεδρία έτσι για να δω πώς είναι, να μπορώ να σας το περιγράφω. Από σήμερα ξεκινάω κανονικά κι εγώ τις θεραπείες μου. Καινούριο μηχάνημα λοιπόν για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές και τις πιο μεγάλες αλλά και τις πιο μικρές, που μερικά μηχανήματα τις μικρές δεν τις πιάνουν όπως τα μπράτσα και τα γόνατα. Εννοείται κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπουτάκια, όλα. Και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα με άλλες λειτουργίες. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει? Θέλω να μπείτε και να το ψάξετε. V-Power και EMS λέγεται. Και είμαι σίγουρη ότι μόλις αντικρίσετε και εσείς με τα ματάκια σας τα πραγματικά τα αποτελέσματα, θα κλείσετε κατευθείαν τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Έχω γραμμουλά. Έπεσε η γραμμούλα μας. Οπότε πάμε στην επιλογή του Αργύρι του Driver, που είναι ένα παλιό φοβερό τραγούδι του Δημήτρη του Κοντολάζου, παιδιά.
1: Όπα, ηλεκτροπληξία κι αυτό.
0: Μια ιστορία. Δημήτρης Κοντολάζος, αφιερωμένο.

0: ιστορικές εποχές, τα 80's, παιδιά, στα υλικά τραγούδια της ηλεκτροπληξίας. Ο Δημήτρης Κοντολάζος ήταν εδώ και πάμε για τα επόμενα.
1: Πάμε αναγέννηση.
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στον αθλητικό μας σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπειθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι πια και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, φυσικά την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Οι εγγραφές συνεχίζονται, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ, στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.
0: Καρδιά μου, πώς αντέχεις? Είναι ο Μιχάλης Μενιδιάτης από τις αρχές των 80's, 81-82 κάπου εκεί είναι. Για την Ειρήνη που το διάλεξε. Και από το δίσκο του Μενιδιάτη, όλα ωραία, όλα ωραία.

0: Ωραίος και ο Μενιδιάτης. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης πιο συγκεκριμένα. Καρδιά μου πώς αντέχεις. Εντάξει, ήταν λίγο στενάχωρο το τραγούδι, αλλά όλα τα τραγούδια είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στα επόμενα.
1: Για να πάμε λίγο και αγκίστρι, γιατί έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ωραίο, μάλιστα, δυνατό. Μάλιστα. Να πάμε να απολαύσουμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλα βράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Και έρχονται και άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα, να ξέρετε. Να απολαύσουμε την καταπληκτική μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι. Όμορφος χώρος, καθαρός, φωτεινός, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα, να έχετε όλη τη λίμνη πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101. Βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως. Μπορεί να θέλετε να μην το κουνήσετε από το σπίτι. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και για όσους δεν τα πηγαίνουμε και πολύ καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Ο Στέλιος, ακούγοντας το Ειρηνάκι ότι θέλει παλιά τραγούδια,
1: ναι,
0: μια και ακούσαμε και την επιλογή της νωρίτερα, λέει: καλημέρα Καστοριά, Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος, για την κυρία που θέλει τα παλιά λαϊκά.
1: Αφιερωμένο στο Ειρηνάκι μας λοιπόν.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Α, πολύ μ' αρέσει αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Που θέλει τα παλιά λαϊκά. Έλενα Γιαννακάκη. Πω, πω. Πω, πω, πω, πω. Τη θυμάστε την Έλενα Γιαννακάκη, ρε παιδιά. Δεν βγαίνουν πια τέτοιες τραγουδίστριες.

0: Καλά, σήμερα το πηγαίνετε 50-50 με τραγούδια ηλεκτροπληξίας, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω αν σας το προσέξατε.
1: Όντως, όντως.
0: Είπαμε να μην ακούσουμε Βύση, αλλά το πήγατε, το τερματίσατε ορισμένοι, εντάξει.

0: Καστόρια. Ποιος θα κάνει το έργο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και θα τα ακούσετε πρώτη φορά από εδώ. Πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Λοιπόν, πάμε... Πού να σε πάω για να διαλέξω. Θα σε πάω... Εσύ δεν με πας.
0: Τι?
1: Θα κάνω την ανατροπή. Τι? Και θα με πας στην Energon.
0: Energon, μελέτες, κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Και φυσικά, επειδή τρέχει και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με επιδότηση έως και 100% στις αντλίες θερμότητας για τα χωριά μας, η Energon είναι εδώ για να σας κάνει τα χαρτιά, να πάρετε τον κατάλληλο για το σπίτι σας, την κατάλληλη για το σπίτι σας αντλία θερμότητας, γιατί δεν κάνουν όλες οι αντλίες για όλα τα σπίτια, είναι αναλόγως τα τετραγωνικά του σπιτιού, και να τοποθετήσει και να κάνει την εργασία για να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα, όλα στην Energon, απλά, σοβαρά, κατανοητά, 44-104, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία, επικοινωνείτε πάντα με τους υπεύθυνους μηχανολόγους μηχανικούς μας, τη Φιλιώτα Τονίδου και τον Μιχάλη Γκοζλιόπουλο. Είμαστε οκ, okay, Χελένα.
1: Τέλεια.
0: Πάμε για το διαφημιστικό, παιδιά, και σε 5 λεπτάκια, πριν προχωρήσουμε στις επόμενες επιλογές σας, θα έχουμε και τον κύριο Σαββόπουλο στην γραμμή μας, για να σας πούμε τον προσωρινό ανάδοχο της Σχολής των Αστιφυλάκων.
2: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467027348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467085840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 2467024461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
1: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.

0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Μπαίνουμε λοιπόν και είμαστε στην τρίτη μας ώρα πια.
4: Λοιπόν, και σας υποσχέθηκα ότι θα σας πάω σε κάτι πολύ ωραίο και όντως θα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων και η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία Ξένια μας τώρα μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Και ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω και αυτό που σας έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, αλλά ακόμα δεν μπορούσα να πω πολλά ενώ τα ήξερα όλα. Από τον Νοέμβριο, σας το λέω όμως από τώρα για να προγραμματίσετε, τα Σαββατοκύριακα γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά στο σπίτι των συναισθημάτων. Στο σπίτι των συναισθημάτων λοιπόν θα μπορείτε να διοργανώσετε τα πιο όμορφα θεματικά παιδικά πάρτι. Προσέξτε να δείτε, ξεκινάμε τον Νοέμβριο με τα κορίτσια μας. Με τα κορίτσια μας πρώτα και το θέμα είναι σπα. Ωραία! Μία μοναδική εμπειρία γενεθλίων λοιπόν που συνδυάζει περιποίηση, χαλάρωση, παιχνίδι και διασκέδαση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει πραγματικά αξέχαστη. Σπα είναι το θέμα μας λοιπόν για όλο τον Νοέμβριο. Απευθύνεται σε κορίτσια που έχουν γενέθλια τον Νοέμβριο. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να διοργανώσετε τα Σαββατοκύριακα το δικό σας παιδικό πάρτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε φυσικά με την Ξένια και το σπίτι των συναισθημάτων. Βρισκόμαστε στην Αλεξίου Κομνηνού 3. Τώρα έχουμε και αυτή την υπηρεσία για εσάς. Πάνω από την παλιά Εμπορική Τράπεζα. Λοιπόν, στον πρώτο όροφο, η είσοδος οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram για να ακολουθήσετε το σπίτι των συναισθημάτων.
3: Και πάμε τώρα, όπως σας έχουμε πει, στον Δημήτρη Σαββόπουλο, στον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, διότι τα λέγαμε και πριν λίγες μέρες. Έχουμε πια τον προσωρινό ανάδοχο. Είχαμε πει τις εταιρείες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ποια εταιρεία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου της Σχολής των Αστιφυλάκων. Ποια εταιρεία θα κάνει αυτό το έργο, κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Νατζούρη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Και λέγαμε ότι θέλαμε και τα δικά μας, είχαμε και τις δικές μας έτσι προτιμήσεις, διότι μέσα σε όλα ήταν και μια καστοριανή εταιρεία. Για πείτε μας.
5: Ναι, είναι αυτό όπως το είπατε. Εμείς σήμερα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το πρακτικό, το οποίο όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, κύριε Νατζούλη, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο με την έννοια ότι έπρεπε να ελεγχθούν πάρα πολλά δικαιολογητικά. Θυμάστε, σας έστειλε και μια φωτογραφία στα δικαιολογητικά μιας εταιρείας που ήταν 5-6 κυβότια. Τέλος πάντων, σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ευχαριστώ την Επιτροπή που δεν καθυστέρησε πολύ. Ήταν σχεδόν μια εβδομάδα.
3: Ναι, σχεδόν μια εβδομάδα.
5: Δευτέρα περνάει η Περιφερειακή Επιτροπή. Ναι. Έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών και ο έλεγχος της οικονομικής προσφοράς. Και τη Δευτέρα θα περάσει επίσημα το πρακτικό. Τώρα, τη στιγμή που έχει υπογραφεί από την Επιτροπή, μπορούμε και να το ανακοινώσουμε. Μειοδότης είναι η Καστοριανή εταιρεία που συμμετείχε στο διαγωνισμό. Είναι η εταιρεία Οδών Πετών με ένα ποσοστό έκπτωση 13,65%. Και από εκεί πέρα η δεύτερη εταιρεία έδωσε 13%, η τρίτη εταιρεία έδωσε 12,66%, η τέταρτη 9,2% και η πέμπτη 7,45%.
3: Οπότε η Οδών Πετών είναι η προσωρινή ανάδοχος, η καστοριανή εταιρεία για αυτό το έργο. Οριστικά πότε θα έχουμε, μάλλον.
5: Κοιτάξτε τώρα, επί.
3: Οριστικά την Οδοπετών.
5: Το πρακτικό τη απόφαση θα γραφτεί την ίδια μέρα. Αυτή θα είναι και η εντολή, το έχουμε υποσχεθεί άλλωστε, δεν θα καθυστερούμε καθόλου. Και νομίζω ότι με την υπογραφή του πρακτικού υπάρχει ένα δεκαήμερο εστάσεων και μετά πάμε στο επόμενο πρακτικό που γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος. Και επί του δεύτερου πρακτικού υπάρχει ένα δεκαήμερο εστάσεων και μετά όλα αυτά εφόσον εξελιχθούν φυσιολογικά βγαίνουμε για έλεγχο, προσωπικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο που είναι στην Αθήνα. Όπου όπως είχαμε πει ο χρόνος αναμονής είναι κατελάχιστον περίπου ένα μήνα. Και μετά αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία πάμε σε υπογραφή σύμβασης. Τώρα άμα τα υπολογίσεις όλα αυτά είναι ακριβώς 50 μέρες, εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόοπτο. 50 μέρες, σήμερα έχουμε 9 Οκτωβρίου. Δηλαδή αν δεν προκύψει κάποια έσταση κύριε Νατσούλη ευχόμαστε, μπορεί και φέτος να έχουμε και υπογραφή σύμβασης, αλλιώς αυτή...
3: Που να ξεκινήσει ας πούμε η εταιρεία δηλαδή... ίσως προς τα τέλη-τέλη της χρονιάς, οι αρχές του 27.
5: Εντάξει, τώρα λέω ξανά τα ιδανικότερα σενάρια, ναι, εντάξει, έχει, ας πούμε, όλα αυτά έχουν και λίγο τους χρόνους τους και οτιδήποτε άλλο. Πάντως είμαστε, ολοκληρώθηκε το πρώτο πρακτικό, δεν καθυστερήσαμε, Δευτέρα έχει η Επιτροπή προγραμματισμένη, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μια επιπλέον προγραμματική σύμβαση. Περιφερειακή Επιτροπή και προχωράμε ξανά στη διαδικασία. Είναι αυτό που είχατε πει, δηλαδή, ας πούμε, είχατε κάνει και μια ευχή, ας πούμε, γιατί ο
3: τοπικός... Ναι, γιατί εδώ θα απασχοληθεί και δικός μας κόσμος
5: δεσμούς,
3: πια...
5: Έχει άλλους δεσμούς, έχει άλλη επαφή με το αντικείμενο, γνωρίζουμε και το κτίριο.
3: Είναι αυτό που λέμε να το πάρει το έργο πατριωτικά. Δηλαδή αυτό που θέλουμε εμείς...
5: Ναι, και πατριωτικά και είναι μια είναι πολύ καλή κατασκευαστική εταιρεία που έχει γνωστικό αντικείμενο και από εκεί και πέρα. Ξαναλέω, το στοίχημα και ο αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει από την ημέρα που δόθηκε το πράσινο φως στην ανάληψη του ποσού. Θυμάστε πολύ καλά ότι ήταν μέσα καλοκαιριού. Από εκεί πέρα ανάλαβε η τεχνική υπηρεσία δική μας. Είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο μόνο με την εξαγγελία που είχε γίνει πριν 2 χρόνια διαστόματος του Υπουργού Δημοσίας Τάξης του κ. Ψοχοίδη δημιούργησε μια... Θέλω να πω άλλη ψυχολογία στον Καστοριανό λαό, γιατί ο Καστοριανός λαός θέλει θετικές ειδήσεις. Και αυτή ήταν μια θετική είδηση, η οποία καθυστέρησε, η αλήθεια είναι, χωρίς όμως η πετιότητα της περιφέρειας. Είναι ένα έργο το οποίο το πρότεινε ο ίδιος ο κύριος Αμανατίδης τότε στη συνάντηση εκεί και το υπέβαλε ως πρόταση στη δίκαιη μετάβαση, στον τρίτο πυλώνα. Και ξαναλέω, η δίκαιη μετάβαση είναι ένα θυματοδοτικό εργαλείο που είχε δημιουργηθεί τότε και συνεχίζει να υπάρχει λόγω της. Του σταματήματος της λειτουργίας των εργοστασίων του Λιγνίτη με καθαρά ευρωπαϊκούς φόρους.
3: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά λοιπόν και χωρίς εμπόδια να τρέξουμε κυριολεκτικά, μήπως και προλάβουμε τον Σεπτέμβριο του 27 να έχουμε έτοιμο κάποιο τουλάχιστον τμήμα, γιατί ολόκληρο είναι φυσικά δύνατο, κάποιο τμήμα
5: θα δούμε
3: του κτηρίου
5: για
3: να στεγάσει τους πρώτους.
5: Είναι το ιδανικότερο σενάριο, ναι.
3: Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να πούμε και κάτι ακόμα που έχει σχέση. Είναι σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαδικασίας των εστάσεων, ξέρω εγώ, των αιτήσεων από πλευράς των υποψηφίων για την πρόσληψη των 19 ατόμων για το πρόγραμμα 55.
3: Μάλιστα. Και
5: σήμερα ανέλαβαν 19 άτομα. Επιλέξαμε να πάρουμε 19 άτομα, το ανώτερο που δικαιούμαστε είναι το ΣΥΝ 15 επί του μόνιμου προσωπικού. Τώρα ανέλαβαν υπηρεσία και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν κανονικά την εργασία τους.
3: Θα απασχοληθούν κυρίως πού?
5: Θα απασχοληθούν σε όλες τις υπηρεσίες. Έχει γίνει ένας καταμερισμός, έχουμε πάρει και οδηγούς, έχουμε πάρει και οδηγούς γάμα κατηγορίας και β' κατηγορίας.
3: Άρα,
5: κάποιο εργατοτεχνικό προσωπικό.
3: Κόσμο για έξω, κόσμο για έξω που λέμε.
5: Και εμείς το αντικείμενό μας δεν είναι το έξω, κύριε Νατσούλη, η καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή στο αμαξιστάσιο γίνονται και εργασίες όπως. Παλώνουμε κάποιες τρύπες ή ξέρω εγώ χρησιμοποιούν λίγες με συνέζα. Πήραμε κάποια άτομα. Έχουμε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρκετούς διοικητικούς δηλαδή σαν επιμελητές. Και είναι και κάποιοι πτυχιούχοι σε διάφορες ειδικότητες. Γεωπόνος, δασολόγος.
3: Μάλιστα. Είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει κόσμο, αλλά...
5: 19 συμπολίτες μας από σήμερα δεν θα είναι άνεργοι και θα απασχοληθούν για 2 χρόνια.
3: Ξέρετε όμως ότι αυτό το πρόγραμμα είναι, δίνει κάποιες πολύ ωραίες βοήθειες σε συνανθρώπους μας, όμως επειδή το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, αφήνει και άλλους με το παράπονο, δεν μπόρεσε να μπουν, καταλάβατε, είναι και αυτή η διάσταση. Το ξέρετε.
5: Το ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο για μας, το είχαμε ξαναπεί.
3: Γιατί τελικά εσείς επιλέγετε.
5: Εμείς από πλευράς μας επιλέγουμε με κάποια κριτήρια, ήταν κάτι το οποίο... ήταν επιλογή, ξαναλέω, και πολιτική απόφαση το 19 άτομα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε πολύ λιγότερους, με την έννοια ότι αυτό επειδή συμμετέχουμε με ένα ποσοστό 25%, αλλά θέλαμε με αυτόν τον τρόπο 19 19 συμπολίτες μας να μην είναι ξανά.
3: Και να βρεθούν πιο καλά κοντά στη σύνταξη με, από πλευράς ενσύμων.
5: Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο μας δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία να συμμετέχουμε και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, σαν περιφερειακή ενότητα και σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα είμαστε παρόντες και θα συμμετέχουμε με οποιοδήποτε κόστος υπάρχει, ας πούμε, στο οικονομικό κομμάτι του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
5: Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη.
3: Τα λέμε λοιπόν.
5: Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Αυτά λοιπόν με το θέμα της σχολής των αστιφυλάκων.
4: Πολύ ωραία νέα.
3: Μια εξέλιξη που έρχεται πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά. Γι' αυτό και βγάλαμε στην γραμμή τον κύριο Σαββόπουλο. Η οδοπετών, προσωρινός ανάδοχος του έργου της σχολής των αστιφυλάκων. Συνεχίζουμε. Πού είναι τα παιδιά?
4: Να μπουν μέσα, παρακαλώ.
3: Πού είναι τα παιδιά? Πρέπει να πούμε. Τις καλημέρες εδώ πέρα στα παιδιά, πριν πάμε στην επόμενη επιλογή. Γιατί εδώ έχουμε, και αν θέλετε κι εσείς παιδιά να διαλέξετε κάποιο τραγούδι, να διαμορφώσετε τη σημερινή μας εκπομπή, αφού δεν θέλατε Βύση, τι να σας κάνω.
4: Αλλάξαμε το
3: θα
4: πρόγραμμα για σας.
3: Θα υποστείτε τα υπόλοιπα.
4: Ωρα,
3: εντάξει.
4: Ό,τι κάνετε εσείς.
3: Λοιπόν, να καλημερίσουμε. Δώσε καλημέρες, κυρία Έλενα.
4: Καλημερίζω τον δικό μας Anders Kelsio. Καλημερίζω τον μικρό Daniel Fahrenheit, τον άνθρωπο θερμόμετρο, τον Στέργιο.
6: Καλημέρα, ρε παντού.
3: Γεια σου, ρε Στέργιο Λεβέντη.
4: Μαζί μας επίσης και σήμερα ο νούμερο 1 TikToker παγκοσμίως, Τασέτας
3: Κονίδης. Ο οποίος, ενώ είχε υποσχεθεί την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα βρεθεί στο γήπεδο της Καστοριάς, μας έγραψε στις μέλησές του και δεν ήρθε στο γήπεδο, κατάλαβες? Κύριε Τασέτα.
7: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα στον πρίγκιπα και στη βασίλισσα της πρωινής Ζωζώνης.
3: Ναι, ναι, ναι.
7: Καλημέρα στο Μίστερ Θερμόμετρο.
3: Μάλιστα,
7: το καλύτερο. Δεν μπόρεσε και κουβαλάμε εμείς.
3: Κουβαλάς μελίσια.
7: Κουβαλάμε. Εντάξει, τώρα τελειώσαμε βέβαια, αλλά κουβαλούσαμε όλη τη βδομάδα την προηγούμενη.
3: Ο brother λέει: δυνατές καλημέρες στο πάνελ, μόλις συντονιστήκαμε.
4: Περιμένει να έρθουν και άλλοι για να συντονιστούν.
7: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Είναι και ο Στράτος σήμερα μαζί μας. Είναι και ο Στράτος μαζί μας.
7: Είναι ο
3: Στράτος. Στράτος εννοώ, είναι στην ακρόαση και ο Στράτος. Τον οποίο χθες, θέλω τη γνώμη σας, έστειλε ένα μήνυμα και λέω ότι βρήκα την ιδανική δουλειά για το Στράτο.
4: Mm.
3: Ο Στράτος δεν λέει τις συνθέσεις στο γήπεδο και τα λοιπά. Έχει αποκτήσει μια πείρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν κάνει ερωτήσεις και συνεντεύξεις. Έχει αποκτήσει μια πείρα. Λοιπόν, έδωσε χθες και ένα μήνυμα. Άκου εδώ τώρα λίγο τα Σέτα και Στέργιο.
8: Κοζάνη, Μπάρα, Νεάπολη, στο 46 λεωφορείο.
3: Πώς τον βρίσκεις?
7: Σαν αυτόν
3: έχεις εκφωνητής κτέλ, δεν είναι ιδανικός.
7: Έχεις δει ένα βιντεάκι που λέει ο άλλος κατσίκι σούβλας? Ακριβώς έτσι.
3: Κάτσε ρε, πίσω λέω Στέργιο.
4: Ρε, θα του πήγαινε Στέργιο.
3: Θα του πήγαινε, εγώ πιστεύω, και λέω θα το κρατήσω αύριο να το βάλω στα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα μα πάρα
4: Στέργιο,
3: πολύ.
4: Στέργιο, πες.
7: Συγγνώμη, ρε παιδιά, να ρωτήσω.
6: Άμα είχε και ένα μικρόφωνο, ακόμα καλύτερα.
4: Ναι, δεν θέλει και μικρόφωνο, αλλά μέχρι και χωρίς μικρόφωνο. Καλά το έκανε.
3: Είναι πολύ δυνατός.
4: Έχουμε και δουλειές. Τα Σέτα, έχω μία απέτηση ακόμα για εσένα.
3: Ναι.
4: Το έχω κάνει και screenshot για να μην το ξεχάσω. Ναι. Εσένα έχω κάνει screenshot, ναι, δηλαδή. Ο κόσμος απαιτεί στα βίντεό σου το παλιό γυαλί.
3: Οχ.
4: Αυτό είναι, λέει, γυαλί τα Σέτα. Το άλλο, το άλλο που.
7: Αυτό
4: φοράς
7: είναι και το ιδανικό για τα μάτια μου. Αλλά τι γίνεται, είναι έσπασε το έντο τέτοιο και παρήγγειλα άλλα και δεν έχουν έρθει ακόμα.
4: Εντάξει, πάλι καλά.
7: Έσπασε το μπρατσάκι δίπλα.
4: Γιατί ο κόσμος λέει αυτό είναι το πραγματικό γυαλί τα Σέτα, πρέπει να του πεις να το επαναφέρει.
7: Ποιος κόσμος το λέει αυτό?
4: Αμυανός. Και για μένα είναι όλος ο κόσμος. Συνεπώς, όλος ο κόσμος.
7: Έτσι ακριβώς.
3: Λοιπόν, κύριε Τασέτα, τι θα κάνουμε αύριο στη δόξα εκεί κάτω που παίζουμε στην Καρδίτσα?
7: Τώρα σοβαρά θα με τις χωρίς πλάκα, πιστεύω 1-2 θα έρθει το σκορ.
3: 1-2 έτσι, ναι, πιστεύεις
7: ναι,
3: εκεί,
7: ναι, ναι, ναι,
3: εκεί θα κερδίσουμε.
4: Με παραδέχεστε που ήμουν αυτή που έπεσα πιο κοντά στο σκορ την προηγούμενη εβδομάδα?
3: Μας έφαγες, μας έφαγες, μας έφαγες, μας
7: έφαγες.
3: Λοιπόν,
4: όπως λοιπόν, ξεκίνησαν και οι
3: αστράφτη, αστράφτη και βροντάει.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν,
7: και χρήσω μισό λεπτό.
3: Παρακαλώ.
7: Την ομάδα πώς την είδες, τα είπαμε αυτά, τα είπατε?
3: Κοίταξε να δεις, είδα μόνο το ένα ημίχρονο. Γιατί είχα μια υποχρέωση, στο πρώτο δεν μπορούσα να είμαι.
7: Ναι, ναι.
3: Στο δεύτερο ουσιαστικά δεν παίχτηκε μπάλα, η Καστοριά πίεζε ασφιχτικά, αλλά αυτή η σχετιστική ξάπλανε όλο στο χορτάρι.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
3: Υπάρχει μια
7: αυτό
3: περίπτωση μάλιστα ενός παίκτου της Χιάτιστας που είχε ξαπλώσει κανένα 6-7 λεπτά στο χορτάρι εντελώς τέζα, ζήτησε φορείο, βρήκαν φορείο, πήγαν, πήραν φορείο, έφεραν το φορείο, μπήκε μέσα το φορείο. Το σηκώνουν το φορείο, τον βγάζουν έξω και μόλις τον βγάζουν έξω του θαύματος σηκώνεται όρθιος ο παίκτης.
7: Ναι, αυτό είναι κάρτα.
3: Είναι κάρτα, αλλά πού είναι. Ο διαιτητής έχασε παντελώς τον έλεγχο του γηπέδου και των ποδοσφαιριστών, οπότε άστα να πάνε.
9: Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Αγαπάμε σχετιστούνους, οπότε εντάξει. Αδελφές πόλης είμαστε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Τους είχαμε και στην κερκίδα εκεί, φώναζαν κιόλας. Παραλίγο να γίνει καμιά μανούρα εκεί. Παραλίγο να γίνει καμιά μανούρα εκεί. Κακώς μπήκαν ανάμεσα σε εμάς. Πρέπει να οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να έχουν ξεχωριστεί την κερκίδα τους.
4: Ναι, ρε παιδιά.
3: Οπότε,
4: τι ήταν αυτό το ρόλο.
3: Αυτό θα διορθωθεί στα επόμενα μάτσα. Τώρα. Ωραία. Ο Πέρης εδώ βλέπω ζήτησε Καρά και Μαριάνθη Κεφάλα, το τραγούδι «Τι μου συμβαίνει».
4: Α, το πάνε για ηλεκτροπληξία αυτή τη
3: στιγμή. Καλημέρα και καλό τρίμερο, λέει σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα, από την παραλία του Τυχιού είναι ο Πέρης σήμερα.
4: Στην καλύτερη παραλία.
3: Οπότε, το ξέρετε αυτό το τραγούδι, παιδιά?
7: Όχι.
3: Σεργιό, το ξέρεις?
7: Όχι, όχι.
3: Όχι. «Τι μου συμβαίνει». «Τι μου συμβαίνει». Πάμε εδώ το λαό.

0: Ρε, αθάνατος Καράς, ρε, αθάνατος, ρε. Καράς και Μαριάνθη Κεφάλα, παιδιά, εδώ.
1: Τι να ζητήσεις άλλο.
0: Βεβαίως, εδώ μιλάμε για τέχνη τώρα. Λοιπόν, και για τραγουδάρες. Καλημέρα στον Κώστα έξω. Τον καλύτερο σιδερά του νομού Καστοριάς, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Την καλημέρα έχουμε από όλη την παρέα στους όμορφους Παξούς.
0: Παξούς.
1: Βεβαίως, θα
0: σας ευχαριστώ. Και η Παξή είναι αδέλεια.
1: Κύριος Παξεβανίδης, βεβαίως. Συνεχίζουμε αδιάκοπα να σας ακούμε.
0: Έλα, ρε,
1: ακόμα και στους Παξούς, διότι εντάξει, μία από τις μεγαλύτερες παροικίες Καστοριανών, τα Σέτα τα ξέρει και καλύτερα, είναι στους Παξούς μετά τη Σαντορίνη και την.
0: Έχουμε και Παξούς, πολύ πράγμα, ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι και στους Παξούς. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά, σας περιμένουμε πίσω.
2: Αυτό ο Μπαξεβανίδης, κύριε Χρήστο, είναι και λίγο γρόθος, να ξέρεις.
0: Γιατί, ρε.
2: Είναι λίγο έτσι.
1: Άμα ασχολείται κανείς με την Καστοριά, για τον Τασέντα είναι γρόθος.
2: Ναι, είναι φιλαράκι. Είναι
0: γρόθος. Α, γι' αυτό.
2: Και ο κύριος Μούσιας εκεί.
0: Εκεί είναι όλοι.
2: Τι όλοι αυτοί, ξέρεις. Άντε να έρθουν και λίγο γήπεδο τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί λείπουν από την κερκίδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
1: Από κάτω θα σας πάω τώρα στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Θα σας πάω όμως αβοκάντο και για όλα τα υπόλοιπα τα ωραία. Για τα energy balls μας, για τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, τα snack μας, τα πιο ωραία snack με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό και για τις λιγούρες, επειδή είναι πολύ γλυκά, παρόλα αυτά δεν έχουν ζάχαρη, επαναλαμβάνω, έτσι. Κάνει και όταν έχουμε λιγουρίτσες και δεν πρέπει να φάμε κάτι γλυκό, όπως καταλαβαίνετε, είναι τέλεια λύση να φάμε τα snack του αβοκάντο. Πάμε για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά, με τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκάλι που μέσα του όμως κρύβει ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια, ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας τώρα που ξέσπασαν και οι πρώτες γρυπούλες. Θυμηθείτε με τα ginger shots θα είστε περδίκια. Αρκεί να το καταλάβετε γρήγορα και να τα πάρετε αμέσως. Ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για το πεπτικό μας επίσης βοηθάνε παντού. Πάμε για τις φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, Στέριο,
3: ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη επιλογή.
3: Είμαστε.
0: Ξέρεις ότι θα φτάσουμε 10.30 όμως με αυτό το τραγούδι.
3: Ναι.
0: Οπότε ετοιμάσου για θερμοκρασία. Εντάξει.
1: Ετοιμάζομαι. Θέλω να ζεσταίνεις έτσι.
0: Θέλω να ζεσταίνεσαι λίγο, εντάξει.
1: Από τα χέρια το καταλαβαίνεις, ας πούμε.
0: Από κάπου το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, είναι εγκεφαλικός ο παίχτης.
0: Ναι, ναι. Η Χαρούλα Αλεξίου. Θα μας πει όλες του κόσμου οι Κυριακές.
1: Η Εύα το διάλεξε το τραγούδι. Η Εύα διάλεξε μάλλον την Αλεξίου. Και μου είπε, ναι, βεβαίως, και μου είπε να διαλέξω όποιο θέλω εγώ. Οπότε εγώ, επειδή αυτό με εκφράζει και θέλω να τα αφιερώσω κι εγώ, το διάλεξα.

0: Γιούλα Αλεξίου, διαμάντη φωνή. Και μόλις κατάλαβε ότι δεν θα μπορέσει άλλο να τραγουδήσει ή δεν έχει τις δυνάμεις ή άνθρωποι που θέλουν απόλυτη τελειότητα το νιώθουν αυτό, είπα σταματάω κύριε.
1: Ναι, αποσύρωμαι βέβαια.
0: Εντάξει, αποσύρωμαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το διαφημιστικό μας.
2: Ναι.
0: Πάμε χορηγό Χελένα και αμέσως μετά πάμε για διαφημιστικό.
1: Είναι ώρα να μας πας εσύ στο φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνες, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου.
1: Και όχι μόνο υπηρεσίες κατοίκων, έχουμε και την ποδολογία, ένας κλάδος στην υπηρεσία των ποδιών σας. Ο ποδολόγος προσφέρει εξειδικευμένη περιποίηση σε δύσκολες καταστάσεις, ό,τι πάθηση και αν έχετε, όπως ύσφρυση, όνυχος, ονυχομυκητιάσεις, ορθονυχία, ονυχόληση, παχυονυχία, ονυχογρύπωση, κάλλη, υπερκερατώσεις, ραγάδες και σχισίματα, φροντίδα άκρων σε αυτοάνωσα, κακοσμία. Για, για οτιδήποτε θέλετε, είτε από τις υπηρεσίες κατοίκων φυσικά, αλλά και τις υπηρεσίες της ποδολογίας. Εδώ είμαστε σε δύο τηλέφωνα, 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, ακούω.
1: Για να
0: δούμε. Στέργιο.
2: 17 ή 19 τώρα.
0: Κάτσε ρε Στέργιο.
1: Α, 17, 18 όχι σίγουρα.
2: Όχι.
0: 18.
4: Εγώ λέω 18.
0: 18. 19 είπε Στέργιος.
1: Είπε ή 17 ή 19. Ναι. 18 τώρα... δεν είναι σίγουρα. Ένα ναι. από τα δύο
4: δεν
1: είναι.
4: Εγώ λέω 18.
1: Ναι. Εγώ θα πω...
0: Ναι.
1: Θα πάω στο 19 του Στέργιου.
0: Θα πάω στο 19. Η θερμοκρασία είναι 18,7 βαθμοί.
1: Εντάξει, 0,7 είναι πολύ κοντά στο 19.
0: 0,7. Και είναι μία προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου?
2: Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467-041-508 και 41-509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κατά πράσινο παλιό νοσοκομείο είχα στη γραμμή. Ήθελα ένα τραγούδι, αλλά του λέω βγες πες το, γιατί δεν προλαβαίνω να γράψω. Κατάλαβες, δεν με πίστεψε ότι βγαίνω αμέσως στον αέρα. Οπότε, κατά πράσινο παλιό νοσοκομείο, πάρε μας τηλέφωνο να μας πεις τι γίνεται. Ποια τραγουδάρα θέλεις να ακούσεις. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Και μαζί μας πάντα.
1: Στήριξη μας τώρα, παίξ τα χέρια. Έφαγες τώρα το κουλουράκι να δω που, τώρα που λιγώθηκες, πώς θα τα πεις. Για να δω.
0: Έφερε κάτι ωραία πράγματα σήμερα, κάτι ωραία κουλουράκια η κυρία Παπακοσταντίνου. Οπότε είπα να τα τιμήσω.
1: Να δω τώρα με λεγωμένο στόμα πώς θα μπορέσει να πεις τη στήριξη που έχει και πολλά.
0: Στο Υπουργικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας, παιδιά. Μεταξύ άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex Total, Caterpillar. Και βεβαίως είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βιδές όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα, βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα κόλλησε από την Κράφτια πολλές ακόμα εταιρείες. Πού μας βρίσκεται?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπο.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758, παιδιά.
14: Άρα, κύριε Χρήστο, τα είπε τέλεια. Ένα κουλουράκι σε κάθε διάλειμμα δικαιούσε.
0: Ένα κουλουράκι, πιστεύω.
14: Τα είπε τέλεια.
0: Το αντέχω.
1: Εντάξει, τα υγρά σύμφωνα, το λάμδα και το ρο, λίγο ξέφευγαν αυτά που είναι.
0: Τι?
1: Αυτά είναι υγρά σύμφωνα. Υγρά.
0: Λέτε,
1: λέγονται υγρά. Το λάμδα και το ρο. Ότι είναι αυτά που είναι υγρά, επειδή τώρα έχει αρκετό σάλιο στο στόμα λόγω της μάσας. Αυτά λίγο ξεφεύγουν όταν.
0: Λέγονται, πώς είπε. Η φιλόλογος μου λέει ότι λέγονται υγρά σύμφωνα.
1: Υγρά σύμφωνα, το λάμδα και το ρο, ρε παιδιά.
14: Αυτό. Α, γι' αυτό οι σαλιάριδες λένε το ρου.
0: Ο Στέφανος εδώ μας στέλνει ωραία πράγματα. Γεια σου, ρε Στέφανε, την καλημέρα μας. Και για να δούμε τώρα ποια είναι η επόμενη επιλογή μας. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα, Έλενα, καλημέρα. Αν θέλεις. Α, του Θωμά το μαγαζί. Α, μπράβο. Που θα ακούσουμε. Το ζήτησε ο Τζον Κάπα το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, Στέριο?
15: Όχι, όχι.
1: Μα
0: δεν ξέρεις του Θωμά το μαγαζί?
1: Α, ναι, θα
0: το
1: έλα απόψε του Θωμά.
15: Αυτό,
1: ναι,
15: είναι γνωστό.
0: Να χορέψω μπαγλαμά.
1: Τι να χορέψω, να σου παίξω, ρε άνθρωπε.
0: Να σου παίξω μπαγλαμά. Άιτε, ρε παιδιά. Είναι από την γνωστή ταινία Ρεμπέτικο, του Ξαρχάκου και του Γκάτσου. Κώστα, σφαίρεις η ταινία.

0: Πω, κομματάρα παιδιά. Ένα από τα σύγχρονα θα λέγαμε ρεμπέτικα. Λοιπόν, εδώ λένε τα σέτα να έρθεις Καρδίτσα. Λες αύριο με τίποτα βροχές, να με σιάσει κανένας Ντάνιελ πάλι εκεί.
1: Εγώ σου λέω, ξέρω εγώ, δύσκολα είναι.
0: Ωχ, παιδιά, εμείς λογικά θα πάμε.
1: Εσύ με ποιον θα πας, κύριε Χριστό?
0: Εγώ θα πάω με το... Με ποιον θα πάω, καλή ερώτηση αυτή.
1: Με τον ιό σίγουρα.
0: Με τον ιό θα πάω, αλλά θα πάμε με το λεωφορείο της Αποστολής. Θα πάω με τον κύριο Παπαϊωάννου, ναι. Θα πάω με τον πρόεδρο, τον κύριο Ρήμο.
1: Α, γιατί αυτοί δεν πάνε με λεωφορείο.
0: Αυτοί δεν πάνε με λεωφορείο, γιατί πρέπει να έρθουν
1: να γυρίσουν γρήγορα.
0: Ιδιωτικά, να γυρίσουν γρήγορα. Ναι, ναι. Με κάποιον τέλος πάντων, πάντως ο στράτος θα πάει από ό,τι κατάλαβα με το λεωφορείο 10:30.
1: 10:30
0: από εδώ. Είναι πολλές ώρες.
1: Όχι, ρε.
0: Τρεις ώρες θα κάνει το λεωφορείο για να πάει.
1: Εντάξει, κοντά είναι τρεις ώρες.
0: Κάτσε, ρε.
1: Αρεγνατία είναι όμως. Δεν είναι
2: γνατία. Γιατί μακριά, τρεις ώρες μακριά είναι.
0: Εντάξει, τρεις ώρες, εντάξει. Αλλά εντάξει.
1: Γιατί δεν τόσο είμαι. Πολύ, αφού έγινε γνατία τώρα.
0: Είναι Καρδίτσα κάτω σε ένα χωριό κάπου μέσα, κάτι γίνεται.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πιο λίγο. Δεν είναι τρεις ώρες.
0: Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Στεριό,
3: ναι.
0: Λες να έχουμε κανένα Ντάνιελ αύριο, εσύ που τα ξέρεις αυτά τα πράγματα.
3: Ελπίζω όχι.
0: Γιατί εκεί τώρα είναι χωριό αυτό που θα πάμε.
1: Δείχνει πολύ βροχή βέβαια.
0: Μα δείχνει, αυτό ναι, λέω. Και θα έχει κανένα σκέπασμα εκεί πέρα να μεταδώσουμε απευθείας το μάτς.
2: Εγώ λέω να μην πας.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Λες να μην πάω.
1: Την Κυριακή γιατί δεν το έκανες live?
0: Την Κυριακή, αφού σου λέω, πήγαμε μόνο ένα ημίχρονο.
1: Το ημίχρονο αυτό.
0: Έχω αποφασίσει ότι live την Καστοριά την κάνω στα εκτός. Για να τα εντός να πηγαίνει ο κόσμος τη βλέπει.
1: Α, να μας παροτρύνεις. Εμείς που δεν μπορούσαμε. Μπράβο. Να πάμε και είμαστε στο φορτηγό.
2: Να μπορέσετε.
0: Σου έβαλα φάσεις μετά. Σου έβαλα φάσεις μετά.
1: Τι φάσεις, το εκεί το live είναι.
0: Το live.
1: Εντάξει,
0: άμα πας... το κάνω και live. Κανονικά
1: πρέπει να ξέρεις.
0: Κανονικά πρέπει.
1: Είναι καλά, γιατί εγώ και το Κωνσταράζη που βγάζεις το παρακολουθώ όσο μπορώ. Ναι, είναι... Το Κωνσταράζη τι έκανε το Σάββατο?
0: Τι έκανε τώρα, τι έκανε τώρα. Μας έδωσαν ένα πέναλτι εκεί, το είδες? Αυτό πρέπει να το κάνω.
2: Πέναλτι ήταν αυτό.
0: Ξέρεις τι πέναλτι μας έδωσαν?
1: Τι.
0: Ήταν out την μπάλα. Στείνει την μπάλα ο τερματοφύλακας για το ελεύθερο. Την παίρνει, μετανιώνει μετά ο τερματοφύλακας. Την παίρνει την μπάλα και την πάει παραδίπλα. Πέναλτι λέει.
1: Ποιος γιατί?
0: Δεν έχει σημασία. Τσιμόπουλος νομίζω ήταν. Ποιος ήταν?
1: Ποιος ήταν?
0: Τσιμόπουλος. Μα είναι πέναλτι. Με τους νέους κανονισμούς.
2: Είναι νέος κανονισμός.
0: Νέος κανονισμός.
1: Μα ο παίχτης δεν του ήξερε.
0: Η Πολυκάρπη απορούσε. Λέει τι πέναλτι έδωσε τώρα.
2: Η ΕΠΣ λέει έκανε ενημέρωση, αλλά δεν πήγαν όλες οι ομάδες να μάθουν τους νέους κανονισμούς.
0: Το έδωσε ενώ ήταν 5-1 το σκορ, νομίζω κάπου εκεί.
1: Εντάξει.
0: 4-1 ήταν. Για διδακτικούς λόγους, για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Για να το μάζα, μην το ξανακάνουν.
0: Σκέψου να ήταν τώρα αυτό το πέναλτι, λέω. Όχι, να ήταν τελευταία αγωνιστική. Αστραπεί η δόξα ποιο να βγει και να το δώσει στη δόξα αυτό το πέναλτι.
1: Ποιον θα συμμαζεύαμε, δεν ξέρω.
0: Πώς θα συμμαζεύαμε τον Τζόρτζ.
1: Ο Τζόρτζ δεν μαλώνει κιόλας. Τους άλλους, τους μαμελούκους εκεί πέρα που θα το μαζεύει. Ο Τζόρτζ είναι σαν το ρίζο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν μαλώνει.
0: Δεν μαλώνει.
1: Δεν μαλώνει.
0: Δε μαλώνει.
1: Όχι σαν το ρίζο, σαν τον άλλο, τον Ζίκο.
0: Ζίκο.
2: Ναι, μαλώνεις, ρε.
0: Δεν μαλώνω.
2: Τώρα εδώ δεν μαλώνω εγώ.
0: Στέριο, θέλω να δεις λίγο με τα συστήματά σου εκεί. Αύριο στην Καρδίτσα, 4 η ώρα. Τι καιρό θα κάνει?
2: Πάλι καλά, δεν του είπες θέλω να νιώσεις.
0: Λοιπόν,
2: μέχρι ο Στέργιος να βρει τι καιρό θα κάνει στην Καρδίτσα, εγώ θα σας πάω στο Your Look, κουκλάρες μου, να πάμε λίγο για ψώνια. Γιατί και εδώ άρχισαν λίγο τα κρύα, οπότε πρέπει να ανανεωθούμε λίγο, να πάρουμε έτσι τη νέα μας κολεξιόν που έχει έρθει στο Your Look, όλα μας τα καινούργια ρούχα, τα τζιν μας, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε τζιν και φέτος θα τα βρείτε για πρώτη φορά και σε χρώματα, καφέ, μπορντό κτλ. Τζιν, έτσι. Αλλά σε διάφορα χρώματα. Θα βρείτε πολύ ωραία σετάκια, πάρα πολύ πρακτικά για την καθημερινότητά μας. Είμαστε στυλάτες χωρίς να κάνουμε την παραμικρή προσπάθεια. Θα βρείτε πολύ ωραία πανοφόρια. Θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια και τα πιο λεπτά για τώρα, αλλά και τα πιο χοντρά για λίγο πιο μετά. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε αξεσουάρ, τσάντες και παπούτσια, σε πολύ ωραία δέρματα, αυθεντικά δέρματα. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε μπιζού. Γενικώς θα βρείτε ό,τι χρειάζεται για να είστε κουκλάρες από την κορυφή ως τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.
0: Να στείλω χαιρετίσματα Δημήτρη, γιατί τώρα το βλέπω το μήνυμα. Δασάκι Άργους. Φωνάζει, και εγώ είμαι εδώ παρόν. Ρε, Δημήτρη,
3: τώρα θα έχει αύριο πληροφοριακά.
0: Για λέγε, ρε,
2: στην Καρδίτσα.
3: Ναι.
2: Και τι λέει, θα βρέχει.
3: Βροχή θα έχει μετά τις 6.
0: Μετά τις 6 θα έχει.
3: Πάμε,
0: μια χαρά.
2: Εντάξει.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Θα σας πιάσει το γυρισμό.
3: Έτσι κι αλλιώς θα είναι και το μεγαλύτερο λογικά ταξίδι της Καστοριάς φέτος.
0: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο. Θα βρέχει, λέει ο μπράδερ εδώ πέρα, μου στέλνει μήνυμα. Κανονίστε την πορεία σας, ρε φουκαράδες, να γίνω μουσκεμά.
1: Πάρτε ομπρέλε, αδιάβροχα και θα στείλω.
0: Και αδιάβροχα. Τι να κρατάω, την ομπρέλα, την κάμερα,
1: μα κάμερα τον τρίποδα, τις
0: συνδέσεις να βλέπω ποιος έχει την μπάλα. Τι να κάνω.
1: Θα σε βοηθήσει και λίγο.
0: Ποιος να με βοηθήσει?
1: Ο Μίτσος.
0: Ο Μίτσος.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Το Μίτσο τον βάλω στην κάμερα που είναι και καλός.
1: Και εσύ αναμετάδοση.
0: Και εγώ αναμετάδοση. Ρε Ευθύριο. Μπράβο. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο, ωραίο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη επιλογή.
2: Για να πάμε.
0: Το διάλεξε ο Θωμάς, γραφείο Μεσοποταμία, συνταξιούχος Κωνσταραζίου.
2: Ωραίος.
0: Τι έγινε σε κοφρέτα, κύριε Θωμά? Πήγα στο μαγαζί προχθές και τα παιδιά δεν ήταν ενημερωμένα. Για λίγο την κατάσταση να την διάλεξε. Δεν είναι φίλε όλες ίδιες οι καρδιές. Λευτέρης Μυτιλινέος. Oh, oh, oh.

0: Κάτσε, γιατί είμαι και έξω, κατάλαβες. Μπάτε
1: σκύλια, λες, δεν το έχουμε κανένα μέσα.
0: Λοιπόν, πρέπει να διευθετήσουμε για ορισμένα ζητήματα στην αυλή, κυρία μου. Οπότε, για να συνεχίσει. Σας άρεσε ο Μυτιλινέος?
1: Ωραίος.
0: Ωραία.
1: Πήρε και Χριστάρας.
2: Αφού δεν ξακούσουμε τίποτα άλλο τώρα, μόνο αυτό θα ακούμε.
1: Πήρε και Χριστάρας. Δεν το άκουσε το τραγούδι.
0: Δεν το άκουσε το τραγούδι.
1: Τον τρέχουνε, λέει.
2: Σου στέλνω αυτό που διάλεξε.
0: Δεν το άκουσε το τραγούδι. Πλάκα μας κάνει.
1: Τον τρέχουνε και δεν πρόλαβε να τα ακούσει.
0: Πλάκα μας κάνει. Λοιπόν, το άκουσε και το παράκουσε. Αλλά θέλει να το ξανακούσει τώρα, δεν κατάλαβες. Οπότε, συνεχίζω. Έχει και ένα σκέπαστρο εκεί. Μάλιστα. Οπότε θα μπούμε κάτω από το σκέπαστρο, παιδιά. Εντάξει. Βλέπω μου στέλνει ο Τασέτας ένα τραγούδι.
2: Του Χριστάρα είναι αυτό, ρε, το Χριστάρα είναι αυτό.
0: Ε?
2: Το Χριστάρας του ζήτησε.
0: Αυτό.
2: Ναι.
0: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω. Ναι. Θα περιμένει ο Χριστάρας. Δεν περιμένω, το βάζω τώρα. Περιμένω. Το διακόπτω. Το διακόπτω γιατί έχουν προτεραιότητα άλλοι φίλοι μας. Νίκο Νομικό. Αχ, τώρα εδώ τώρα.
1: Δεν θυμάται τώρα.
0: Ποια Κροάτρια με ζήτησε τώρα τον οικονομικό. Τώρα κάτσε να το βάλω και να με ξαναπάρει η Κροάτρια, γιατί τώρα κάπου το έχω σημειώσει. Που το έχω σημειώσει.
1: Αμάρε, βάδερ.
0: Νομίζω από την Κορισό.
2: Κορισό.
0: Νομίζω από την Κορισό.
2: Πρωταθλήτρια φέτος η Κορισό.
0: Πρωταθλήτρια Κορισός, έτσι.
2: Έτσι νομίζω.
0: Πάμε. Θέλω τα μάτια της να τη ξεχάσω. Ποια Κροάτρια ήταν, ρε παιδιά, τώρα. Θα σκάσω.

0: αυτό το στυλ τα τραγούδια ήταν μια σειρά τότε που είχαν βγει με Pix Lux, του Καρά, πως λεγότανε,
1: Ας την Αλέη
0: και τα λοιπά. Ήταν ίδιο στυλ όλα αυτά τα τραγούδια, από το δίσκο του Νίκου Νομικού, Άσε με να λέω θάλασσα. Του άρεσε πολύ η θάλασσα, το αρέσει. Λοιπόν, έχω ακροάτρια, Στέριο.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στην ακροάτρια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην ακροάτρια, λάθος.
2: Είστε αέρα.
3: Ο Στέργιος με χαρά το είπε, ακούστηκε ο Στέργιος. Ναι, ακροάτρια,
0: ο Στέργιος ακούστηκε, η ακροάτρια. Ξαναπες, Στέργιο.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Είστε αέρα. Για πείτε μας.
4: Είμαι η Ιουλία.
2: Καλημέρα, κυρία Ιουλία. Κυρία Ιουλία.
0: Ομιλείτε με τον Στέργιο.

0: αυτό. Θα τη θω γαμπρός.
1: Θα του φύγουν τα ακουστικά του Στέλιο.
0: Ποιο θέλεις τελικά?
2: Αυτό, είμαι ανεβασμένος.
1: Οδηγώ και σε σκέφτομαι, πες πει.
0: Κάτσε βρε, περίμενε ρε Ιουλία.
1: Γιατί με πέδε,
0: θα μπερδευτεί ο σκηνοθέτης. Από όλα όσα άκουσες.
1: Λοιπόν, εσύ Ιουλία, ποιο είχες ζητήσει στην αρχή?
0: Ένα σου σημάδι μόνο.
1: Ένα σου σημάδι.
3: Αυτό
1: ρε.
3: Ναι.
1: Κομματάρα.
2: Ναι.
0: Σίγουρα. Δεν θες να ντυθώ γαμπρός?
1: Όχι. Ένα σου σημάδι μόνο.
0: Είστε σίγουροι?
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι σίγουρη Ιουλία, έτσι?
2: Ναι.
0: Οπότε να βάλω ένα σου σημάδι μόνο. Τι να κάνω?
2: Ναι.
0: Τι να κάνω κι εγώ τώρα?
2: Και το αφιερώνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Στο Κβιζ και στο Κβαπ.
1: Μπράβο.
0: Α, μάλιστα.
2: Εκεί πηγαίνει η κόρη μου.
0: Οπότε αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά εκεί.
2: Ναι, και στο εκεί την παρέα.
1: Και από εμάς εσάς, γεια σου Ιουλία.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Για να το δω το ένα σημάδι που δεν θέλατε, θα τη θώγα μπρος. Πάμε. Με αυτό πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Με αυτό θα πάμε για διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε για την τέταρτη μας ώρα.

0: Ορίστε βρε, φαγωθήκατε ένα σημάδι μόνο και ένα σημάδι μόνο. Δεν θέλετε το θαντιθώ γαμπρός.
1: Όπα.
0: Όπα. Άρε σκηνοθέτη. Κάτσε, περίμενε ρε σκηνοθέτη.
1: Ηρέμησε.
0: Ξέρεις γιατί βιάζεται,
1: γιατί
0: αργήσαμε.
1: Γιατί πήγε και τέσσερα, ναι.
0: Δεν πειράζει. Πάμε χορηγό και διαφημιστικό αν είναι έτσι.
1: Βεβαίως, εσύ θα μας πας στο φίλο σου, το Μάκι Σάικλον, που έρχεται η ώρα να πάρει σύνταξη.
0: Να χαιρετήσω τα παιδιά εκεί, το Θωμά και τη Θωμαή να τη χαιρετήσω. Όχι μόνο το Μάκι. Θηρία για τα 2-42 χρόνια, κλείνει ο επαγγελματικός κύκλος για λόγους συνταξιοδότησης στο αγαπημένο σας πρατήριο Σάικλον στην Κολοκυθού. Θωμάς Χρήστου, αποσύρεται, πάμε για σύνταξη. Από 1 Νοεμβρίου το πρατήριο θα λειτουργεί ως εταιρικό αβίν, αλλά μέχρι τότε ο Οκτώβριος είναι ακόμα δικός μας, είναι ο τελευταίος μας μήνας. Και ο Μάκης θέλει να σας προσφέρει ό,τι έχει το πρατήριο, σαν μια τελευταία προσφορά, σαν ένα τελευταίο δώρο, ό,τι έχει μέσα το πρατήριο, ό,τι έχει και δεν έχει θα έλεγα, μείον 40%. Τα πάντα. Και λιπαντικά και αξεσουάρ και χημικά, ό,τι υπάρχει στο πρατήριο μέσα, μείον 40%. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ωραία προσφορά για το αντίο του Μάκη, το οποίο το ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Καλή
0: και από
1: σύνταξη.
0: Εδώ και πέρα... Μην το ξεχάσετε, Σάικλον Μάκης Χρήστου στην Κολοκυθού.
1: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αλλά δεν θέλω να φτάσουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Όχι, δεν θα φτάσουμε, θα τα
1: θέλω
0: δώσουμε
1: να
0: όλα
1: το τελειώσουμε
0: νωρίτερα.
1: Όλα νωρίτερα, παιδιά. 40% είναι αυτό. Έλα, ωραία. Θα μας χρειαστούν έτσι και αλλιώς.
0: Οπότε, φύγαμε. Για διάλειμμα. Ναι, αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
1: 12:05.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Τραρανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
5: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας. Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια. Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
9: Λοιπόν, Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε 93,6 λοιπόν και Χελένα, πάμε λίγο και για την τέταρτη μας ώρα.
1: Να πάμε, δεν γίνεται να μην πάμε.
0: Πρόσεξε με όμως τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Ήρθαν δύο κουτάρες το και κρέμισε. Γέμισαν ακόμα. Παρακαλώ πολύ να κεράσουμε και τον κύριο Κώστα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κώστα Ειρηνίδης, νούμερο ένα σιδερά στον νομό Καστοριάς, κυρίες και κύριοι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, με διαφορά. Πάμε λοιπόν. Να κεράσουμε και τον κύριο Κώστα. Μην το ξεχάσεις.
1: Τώρα ντε, του λες.
0: Αλλά
1: και
0: ο Ατσαλίνιος θέλει δύο φορτωμένες κουτάρες. Γεμάτες καλούδια, μία γλυκιά και μία αλμυρή. Οπότε τι κάνουμε
1: και
0: τώρα.
1: Και από τα δύο
0: εδώ
1: θα τον κεράσουμε.
0: Όλοι μαζί, τι πρέπει να τραγουδήσουμε εδώ.
1: Happy birthday.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Εμείς θα το τραγουδήσουμε.
0: Βεβαίως θα το τραγουδήσουμε.

0: Καλά, το
1: και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ήταν πολύ δυνατός ο Τσαλένιος. Μπαίνει στα 30.
2: Τι έφαγες, Κύριε τι έφαγες?
1: Εγώ έφαγα ένα. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Ήταν και με σαλτσούλα ντομάτα και ένα κασεράκι και λίγο ζαμπονάκι και από πάνω σε
0: δεν τρως, τώρα έχεις κλείσει εσύ για
1: σήμερα. Μια χαρά, μια χαρά.
2: Και
1: ωραίο.
2: Σε γλυκό.
1: Σε γλυκό θα μας δώσει η κυρία Έλληνα. Σε.
2: Δεν έφαγες ακόμα.
0: Έφαγε κουλουράκι στο προηγούμενο διάλειμμα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Με τρελάνετε τώρα.
1: Στο επόμενο διάλειμμα τώρα. Ένα-ένα. Εγώ δεν είμαι.
0: Τέλος. Έκλεισες για μια εβδομάδα τώρα.
1: Λοιπόν, έχω το φίλο μου τον Χρήστο Κουζίνα. Που έχω, από την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν προλάβει να βάλω το τραγούδι του. Μην το ξεχάσω και σήμερα.
0: Άντε.
1: Οπότε πάμε για Αντζησαμίου.
0: Ναι.
1: Παράλληλη αγάπη.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Σας αρέσει
0: τέλειο,
1: έτσι.
0: Τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Έτσι.

0: Πάει και Άντζη Σαμίου.
1: Πάει και Άντζη Σαμίου.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, πάμε χορηγούς.
1: Θα πάμε στη σύμπλευση που είναι μαζί μας και σήμερα, το πιο σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκει. Να, τώρα έφαγα κι εγώ. Καταλαβαίνεις, και σε μένα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα υγράσει η φορά σήμερα και σε μένα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Λοιπόν, ο εισαγόμενος τηλεφώνησε, πρέπει να σας
1: ναι.
0: πω.
1: Ναι.
0: Και ζήτησε την πίτσα την Παπαδοπούλου. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι, δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι, νομίζω.

0: σου ρε πίτσα Παπαδοπούλου. Τι ωραία που τα είπε. Τι ωραία που τα είπε. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά. Γιατί αυτό είναι, παιδιά, και το νόημα της.
1: Ο Τασέτας την έχει δει και από κοντά.
0: Την πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ναι,
2: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα. Τι δουλειά έχεις εσύ στη Χαλκίδα?
2: Με τον αδερφό μου είχα πάει το μεγάλο.
0: Ναι.
2: Κάτι είχαμε κάνει και είχαμε πάει σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι. Εν τω μεταξύ.
0: Τραγουδούσε η πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Τραγουδούσε η πίτσα Παπαδοπούλου και άκουνα, πήγαμε ένα φίλο του αδερφού μου, ο οποίο νόμιζε ότι έκανε ράλιο όταν πηγαίναμε. Ναι, του λέω τι τρέχει έτσι αυτό ο γρόθο.
1: Ήταν υπομονούσε να ακούσει την πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Να ακούσει η πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Δεν ξέρω.
0: Μην χάσει κανένα δευτερόλεπτο.
2: Μα τι να ακούσει, μετά γίναμε και χάλια.
0: Ναι, γίνατε.
2: Ούτε θυμόμαστε τίποτα.
0: Άρα δεν θυμάσαι κανένα τραγούδι από
1: την πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Ούτε τη θυμάσαι πώ ήταν η πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Όταν πήγαμε λίγο θυμάμαι αμυδρά.
0: Τέτοιο κοσμογυρισμένος ο κύριος Τασέτας.
3: Κοσμοπολίτης. Πολίτης.
0: Ναι, τι πράγμα είναι αυτός. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτός.
2: Λοιπόν. Βλέπω να φεύγουμε, κύριε Σαββίδη, και την Κασουριά. Σε κάνα δύο χρονάκια.
0: Πού να πάτε?
2: Μετανάστες.
0: Μετανάστες που
1: είναι.
2: Με την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Τι νομίζεις, επειδή δεν τα λέμε.
0: Τι έχει πόλη, για πες.
2: Πίσω είμαστε.
0: Λίγο. Πίσω είναι η πόλη.
2: Είναι λίγο
0: πίσω από το Θεό.
1: Πώς σου ήρθε όμως αυτό, έχεις κάποια αφορμή?
2: Όχι, που λέει κοσμογυρισμένος. Όχι, δεν το λέω με καημό. Με χαρά κιόλας.
0: Ναι, αλλά ποιότητα ζωής. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον εξαιρετικό.
1: Αυτό είναι. Ποιότητα ζωής είναι πολλά πράγματα. Έτσι, τα οποία δεν τα έχουμε όλα. Τα λέμε και αυτά.
0: Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Δυστυχώς το τέλειο δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε χορηγό και επόμενη επιλογή που μας έρχεται από τον φίλο τον Ηλία.
1: Γέρμας Φάρμ θα πάμε. Θα πάμε στον Ατσαλένιο που έχει και τα γενέθλιά του
0: Ατσαλένιε.
1: Σήμερα.
0: Καταρχήν πρέπει να βγει ο Ατσαλένιος στον αέρα. Τώρα, 86-40-50. Να πάρει τώρα τηλέφωνο, του ευχηθούμε και διαζώσεις χρόνια πολλά. Επειδή όμως ο Ατσαλένιος έχει σήμερα γενέθλια.
1: Ναι.
0: Θα σας δώσει, παιδιά, θα κάνει τα καλύτερα που μπορεί. Δηλαδή, είναι χειρουργός και θα σας κόψει τα καλύτερα κομμάτια. Το νούμερο ένα, τη νούμερο ποιότητα όπως πάντα. Θα σας φτιάξει ένα Σαββατοκύριακο απίστευτο και όμορφο. Φυσικά με την ποιότητα Γέρμας Φάρμ, ό,τι και να επιλέξετε. Και με προσφοράρες Γέρμας Φάρμ που δεν σταματάν ποτέ. Πού είμαστε, παιδιά, και για το Σαββατοκύριακο της παρέας?
1: Ο Στέργιος να πει.
3: Διασταύρωση. Όχι, μπερδεύτηκα.
0: Στέργιο, άμα στείλουμε διασταύρωση αμπελοκήπων για Γέρμας Φάρμ, καήκαμε.
1: Θα φάνε κάγκελα.
0: Άμα θέλουν να πάμε στο Γέρμα, περνάμε και από εκεί.
3: Νέα Λεύκη.
1: Μόνο
3: Νέα Λεύκη.
0: Πώς όπως είπες.
3: Νέα Λεύκη και μόνο.
0: Μπράβο, δώσε και τηλέφωνο Γέρμας Φάρμ.
3: Δεν το θεωρεί.
1: 82-810 θα το δώσω. Παραγγέλνουμε τώρα.
0: 82-810, παιδιά. Στείλε και χαιρετισμού στον Ατσαλένιο.
3: Χαιρετίσματα Τσαλένια, ένας εσύ και ένας και χρόνια πολλά. Ένας εσύ και ένας ο Αράπογλου.
0: Και ένας ο Αράπογλου, τι είναι ο Αράπογλου?
3: Γιατρός, χειρούργησε εμένα.
0: Μπράβο.
1: Χαιρετισμούς και στο γιατρό του Στέργιου μας που τον έκανε καλά και τον ξανά.
0: Ποιος ακόμη είναι ο κύριος Αράπογλου, ο Στέργιου μου?
3: Ιπποκράτιο.
0: Να στείλουμε χαιρετισμούς στο Ιπποκράτιο, λοιπόν. Είναι κοντά και στη γειτονιά εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς και στην Αγνή χαιρετισμούς.
3: Χαιρετίσματα, Αγνή, εκεί να το προσέχει τον Ατσαλένιο.
1: Με πήρε Μπράβο. Τηλέφωνο πριν.
0: Ποιο?
1: Άκου τώρα, να σας πω.
0: Όχι, να πει και τον Σάκη το Σανάτσιο.
1: Και μετά θα σας πω ιστορία.
0: Στείλε και στο Σάκη το Σανάτσιο, το χάζα από τη καρδιά μα.
3: Εννοείται στην 89 ΑΕΣΟ, στη Σιρούλα.
1: Όχι, η Σιρούλα είναι ο Ατσαλένιος.
3: Α.
1: Τώρα έχουμε μπερδέψει σήμερα το Στέργιο.
0: Δεν πειράζει. Σάκη Σανάτσιο, αφεντικό, γεια σου.
3: Γεια σου, ρε πώ.
0: Γεια σου, μπράβο.
1: Λοιπόν, με παίρνει προηγουμένως η Αγνή τηλέφωνο.
0: Η Αγνή.
1: Ωραία. Ναι, για να, ναι. Όταν πήρε να μας πει ότι έγινε έθλια Τσαλένιος.
0: Μάλιστα.
1: Ακούω μια φωνή που κάτι μου λέει.
0: Κάτι σου λέει.
1: Κάνει και κάτι διακοπέ στο τηλέφωνο μου από εδώ μέσα, δεν ακούω και πολύ καλά. Λέω, έλα, παίρνει πενάκι. Εσύ μου φάνηκε σαν την παίρνει πενάκι. Και μου λέει. Ρε, εγώ είμαι. Μα λέω τώρα που με έβρισες, κατάλαβα, έλαγνη.
0: Λοιπόν, τι διάλεξε ο Ηλίας? Διάλεξε μόνιμος κάτοικος με τον Τερζή για να το αφιερώσει σε όλους και στον Τασέτα.
1: Παιδιά, οπα. Μετά από πίτσα Παπαδοπούλου Τερζής, εντάξει, τι να ζητήσει κανείς άλλο.
3: Μόνο ξηροκάρπιο μας λείπει.
1: Μπράβο.
0: Να ρε, παιδιά, φέρνει και κανένα.
1: Ναι, σαν το ξηροκάρπιο σου λείπει. Μόνο αυτό δεν έχει πάει ακόμα.

0: Σας άρεσε ο μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης?
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, αν θα μπορούσα να ζήσω σε μια πόλη άλλη δασέτα, θα ήταν η Θεσσαλονίκη.
2: Αλήθεια.
1: Δεν έχει ζήσει ποτέ, γι' αυτό το λες.
0: Λοιπόν,
1: πούμε και εμείς που έχουμε ζήσει,
0: και
1: ήταν
0: στη
1: φρίκη.
0: Σύνταξη θα πάω.
3: Σαλονίκη, πάει. Εδώ στη σύνταξη.
1: Για πότε θα
3: γυρίσει
1: εδώ, ούτε. Άστο να πάει.
0: Θα πάω,
1: μια εβδομάδα,
0: θα πάω.
1: Δύο βαριά του δίνω και έχει γυρίσει. Δεν έχει. Ο παπάς μου δεν έχει καταλάβει πώς είναι να ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζεις.
3: Αντί να πει, κύριε Χρήστο Δαμήνο, στα γεράματα. Κοσταράζει,
0: Κοσταράζει. Η εναλλακτική είναι Κοσταράζει.
1: Αυτό το καταλαβαίνουμε.
3: Εγώ και τώρα με μισθέ σου Κοσταράζει θα έμενε.
0: Εναλλακτική είναι Κοσταράζει, ναι. Οπότε θα δούμε, θα δούμε. Ωραία.
1: Οπότε πάω ό,τι κάνει τα Αγγλικά, Γιώργο. Εγώ γιατί ήρθα για το
0: διάλειμμα.
1: Λοιπόν, και οι προσφορέ συνεχίζονται, παιδιά μου, στην ό,τι κάνει τα Αγγλικά, Γιώργο, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου. Και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Σε τιμές που δεν θα μπορείτε να σταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Τι είπα, ζεσταθείτε ή αντισταθείτε, είπα.
3: Αντισταθείτε.
0: Αντισταθείτε, βρε, αντισταθείτε, βρε.
1: Μπαίνετε στο κατάστημα, παιδιά. Εντοπίζετε το γυαλί που σας αρέσει. Ρωτάτε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά δεν κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, παίρνετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Λοιπόν, η περιφέρεια πρέπει να σας πω, έβγαλε πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για να στηρίξει έμπρακτα την σχολική άθληση.
1: Α, τις μπάλες.
0: Θα μοιράσει μπάλες στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε όλους τους νομούς βέβαια της Δυτικής Μακεδονίας. Σε εμάς Καστοριά θα έρθουν 14 Οκτωβρίου. Πότε είναι 14? Την άλλη εβδομάδα. 14, θα δώσουν μπάλες, άκου
3: το. Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Μπάσκετ, handball, ποδόσφαιρο και βόλεϊ.
1: Σούπερ.
0: Ποια μπάλα θα σας ενθουσίαζε από όλες αυτές?
3: Εγώ θα ήθελα μια μπάλα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, άμα γίνεται να βοηθήσει
0: μπάλα
3: η περιφέρεια.
0: Τι μπάλα φυσικού αερίου θες μου?
3: Έτσι, από 100 λίτρα σε κάθε οικογένεια να δίνω.
0: Αυτό δεν είναι μπάλα. Τι, ναι. Τι μπάλα τώρα με
3: μια
0: αέριο.
3: Μια μπάλα του.
0: Και σε αέριο. Και σε αέριο, κύριε Δασέτα. Μπράβο.
3: Ή πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο.
3: Ναι, να δώσω καμιά μπάλα πετρέλαιο. Όπως να δώσει ο κύριο Αμανατίδη, όπω είχε υποσχεθεί, του κύριου Λέβητε αερίου.
0: Δεν το είχε υποσχεθεί.
3: Το είχε υποσχεθεί και άκου να δει ακριβώ πώ, γιατί εγώ ξέρω δεν ξεχνάω.
0: Ο κύριο Χαρούμενο το είχε πει, αλλά μετά είχε παρερμηνεύσει.
3: Να τελειώσω, κύριε.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Αμαντίδης είχε πει: θα πούμε την κυβέρνηση, επειδή δεν μπορεί
0: άλλο
3: να πει στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ,
0: αυτό.
3: Να βάλουμε εμείς ένα ποσοστό, να βάλει και η κυβέρνηση, να πάρουν η Καστοριά και τα Γρεβενά το Λέβητα φυσικού αερίου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά το πέλα δεν έγινε τίποτα. Αυτό
3: ένα
0: είναι
3: λεπτό.
0: Θέμα.
3: Λεφτά για μπάλες έχουμε.
0: Ναι.
3: Για το άλλο που είναι είδος πρώτης ανάγκης, βάλτε εκεί κανένα κονδύλιο, κύριε Σαββόπουλε. Λίγο για πίεση κι εσύ εκεί πέρα.
0: Άρα λες τι να δώσει τον κόσμο, είπες, να δώσει.
3: Μπαλίτσες φυσικού αερίου και πετρελαίου.
0: Και πετρελαίου, να δώσει το πετρέλαιο.
3: Ναι, δεν είναι λίγο. Να γιατί
0: είχαμε
3: δώσει
0: μια
3: είναι...
0: πετρελοπηγή στην Καστοριά, ρε φίλε.
3: Όχι, δεν θέλουμε πετρελοπηγή.
0: Δεν θέλουμε.
3: Στήριξη θέλουμε. Στήριξη. Στήριξη.
0: Εντάξει.
3: Άμα είναι αρχίζουμε να σκάβουμε στα χωράφια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ό,τι πείτε. Ό,τι
3: ευχαριστώ
0: πείτε,
3: πολύ.
0: Ό,τι πείτε.
1: Έχω κάτι χωράφια, πάμε για σκάψιμο.
3: Μάλλον έτσι μας βλέπω.
0: Λοιπόν, παιδες.
1: Ήρθε η ώρα για διαφημιστικό.
0: Αργήσαμε όμως, παιδιά.
1: Λιγάκι.
0: Τι ώρα πήγε?
1: 12:33.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που που σας ταιριάζει. Για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.

0: έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές. αξέχαστες.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.
16: Επιστροφή και για το επόμενο ημίωρο και μετά την αναβολή της λαμπαδιδρομίας από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, βλέπω ότι και το Κέλετρο με αγάπη για το παιδί αναβάλει και αυτό την εκδήλωση που είχε την Κυριακή το πρωί 11.30 στην πλατεία Μακεδονομάχων.
2: Τι κρίμα.
16: Λόγω επίσης δυσμενών καιρικών συνθήκων. Θα ανακοινωθεί πάντως η νέα ημερομηνία πολύ σύντομα. Για να δούμε. Επιγόντως ο κόσμος κάτω φωνάζει, οι οδηγοί φωνάζουν. Στο κέντρο γίνεται πανζουρλισμός αυτή την ώρα. Το επαναλαμβάνω, πανζουρλισμός. Ανηφόραση Καβίτσα, 3η Σεπτεμβρίου.
17: Ναι.
16: Αθανασίου Διάκου. Όλο εκεί, όλο το πράγμα, το σύμπλεγμα γύρω από το φανάρι κτλ. Έναν τροχονόμο οπωσδήποτε, γιατί τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύ μπέρδεμα. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
18: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
2: Γεια σου κύριε Λάζαρε.
16: Πού είσαι Λάζαρε.
18: Γεια σου Χρήστο.
16: Τι κάνεις ρε θηριό.
2: Εγώ τον χαίρετησα πρώτη. Γεια σου Χρήστο.
18: Μαζεύω υπογραφές.
16: Μαζεύεις υπογραφές γιατί.
18: Γιατί είμαι 11 μήνες ξάπλα φέτος από σπασίματα στα πόδια.
16: Και τις υπογραφές γιατί τις μαζεύεις.
18: Για να πάω στο Άγιο Πέτρο.
2: Άντε καλέ.
16: Άντε ρε.
2: Σα αφήνουμε εμείς να πάω στον Άγιο Πέτρο.
16: Πάρτε όλα πίσω αυτά που είπες. Εδώ είμαστε παρέα.
2: Να διαγραφούν τα πρακτικά.
16: Εντάξει, να διαγραφεί ο κύριος από τα πρακτικά.
2: Εμείς δεν σου κρατάμε καλή παρέα τουλάχιστον.
16: Αυτό έχει σημασία.
18: Πάνω από όλο αυτό.
2: Κάτι κάνουμε κι εμείς.
18: Βάζω το ράδιο και ξεκινήμε.
16: Άντε, να πάμε και καμιά βολτίτσα. Άντε. Σήκω να πάμε και καμιά βολτίτσα.
18: Θα τα πούμε.
16: Έγινε Λαζάρι να
2: σε. Κάνα τραγουδάκι, έχεις όρεξη.
16: Γουστάρεις κανένα τραγουδάκι. Πες το.
2: Πες το και έγινε.
18: Ο Μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο της Μαριού.
2: Ο Μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο.
16: Ποιος το είχε χορέψει αυτό το τραγουδί μετά από δημοτικές εκλογές.
2: Δημοτικές εκλογές,
17: εδώ στην Καστοριά.
16: Ναι, ήταν ένα μαγαζί κάπου εκεί στην πλατεία Βαμφλή.
2: Σε ποιο δήμο ήταν υποψήφιος.
16: Καστοριάς.
17: Κύριος Τσαμίσης.
2: Εγώ θα πω Παπουλίδης. Τσαμίσης.
16: Αυτός το έχει χορέψει. Με νικάει ο Τσαμίσης τον Καπαχτσί. Αυτή ήταν η αντίπαλη.
2: Θα έλεγα και Καπαχτσί.
16: Νικάει τον Καπαχτσί και πηγαίνει στο νυχτερινό κέντρο. Ποιο να δεις ήταν κάτω στο.
17: Το Βαένι.
16: Δεν θυμάμαι ποιο κέντρο ήταν. Κάπου εκεί στο Βαμφλή και γύρω-γύρω. Και χόρεψε ο Μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο.
18: Από το Πεσσαλίκι.
16: Οπότε θες αυτό το τραγούδι Λάζαρε, έτσι.
2: Δικό σου κύριε Λάζαρε.
16: Δικό σου θα το ακούσουμε άμεσα, αφού η Έλληνα μας πάει σε ένα χορηγό.
2: Ναι, πρώτα θα σας πάω.
16: Γεια σου, Λάζαρε.
2: Θα κερδίσει τον κύριο Λάζαρε, ναι.
18: Και
2: περαστικά, κύριο Λάζαρε.
16: Και περαστικά.
2: Και θα σας πάω brain on brain, γονείς μου, αγαπημένοι. Θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέα γενιά εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain on brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το brain on brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του brain on brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία στο παιδάκι σας να βιώσει την διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
16: Πάμε ρε παιδιά, έχετε αγωνία να ακούσετε ποιο τραγούδι χόρεψε ο κύριος Τσαμίσης?
2: Χαιρετισμούς στον κύριο
16: Πρέπει
2: Τσαμίση.
16: Πρέπει να ήταν εκλογές του 2006 νομίζω, αν θυμάμαι καλά τώρα.
17: Τότε ήταν, 6 ήταν.
16: Το 6 κέρδισε ο Γιάννης Τσαμίσης.
17: Ήμουν φαντάρος εγώ τότε.
16: Ναι. Οπότε, ήσουν φαντάρος, αλλά εδώ έχω και ένα μήνυμα μας ήρθε εδώ τώρα.
17: Να ακούσουμε το τραγούδι και μετά.
2: Ναι, μετά.
16: Δεν θέλεις να ακούσεις
2: το μήνυμα?
17: Μετά, το τραγούδι να ακούσουμε.
16: Δεν θέλεις.
2: Με τη σειρά σου.
16: Δεν συμφέρει.
19: Ένα μήνυμα στον κύριο Χρήστο Κιλά. Να κάνουμε και το βιντεάκι που χρωστάει τον κύριο Χρήστο, γιατί μας έχει γράψει κανονικά.
2: Τώρα
19: είναι αποσχολημένος με τον άπαδο Τασέτα. Ναι, με τον Τασέτα τώρα και τα λένε δημοσίως όλα. Ο Τασέτας ξέρει από ποδόσφαιρο, όσο ξέρω εγώ από πιλότο. Ξέρει από ποδόσφαιρο. Όλα τα ξέρει ο
16: Τασέτας.
19: Τασέτας τίποτα δεν ξέρει.
20: Να του πω μόνο κάτι του κυρίου Τασέτα. Έχει ξεφύγει.
19: Έχει ξεφύγει.
16: Πατώσες νούμερο 5, παιδιά.
17: Τώρα ξύπνησε ο Στράτος, κύριε Χρήστο. Τώρα ξύπνησε.
16: Όχι, ο Στράτος ξυπνάει κάθε μέρα, πάνω σου πω από το πρωί.
17: Πώς δεν ήρθε εδώ μια φορά?
16: Μας στέλνει μήνυμα κάθε μέρα.
2: Εγώ μίλα να τον δώσω. Κύριε Στράτο, πότε θα τον δεις? Θα τον δεις.
17: Μιλάει που μιλάει πολύ, θα του δώσει και μίλα. Εσύ αν μιλάει ακόμα περισσότερο.
2: Έχω να τον δώσω μια σακούλα μίλα.
16: Η Μαριό θα μας πει λοιπόν, ο Μάγκας σε χωρίζει. Ακούστε το τραγούδι που έχει χορέψει, αυτό το φοβερό ζεμπέκικο. Ο Γιάννης Τσαμίσης μόλις κέρδισε τις εκλογές του 2006.

0: Έτσι να τους κάτσω στο λαιμό, λέει η Μαριό, τους καρχαρίες όλους. Λοιπόν, παιδες, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, πάμε.
1: Ναι, να πάμε και...
0: Τι,
1: εκδρομούλα θα σας πάω. Με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Castora Tours, πάμε τις πρώτες μας φθινοπορεινές εκδρομές. Ξεκινώντας από το επόμενο Σάββατο, όχι αύριο το άλλο, όπου αναχωρούμε για τα πανέμορφα Ιωάννινα. Με 13 ευρώ το άτομο, 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ, από την Καστοριά, 6 η ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τα Γιάννενα. Στέργιο, έχεις πάει Γιάννενα?
2: Ναι, πολλές
1: φορές.
2: Ωραία,
1: ε. Ωραία. Ναι. Και ωραία εκδρομή για τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα. Πολύ καλή ευκαιρία με μικρό αντίτιμο να πάτε να τα δείτε, να περάσετε μια όμορφη μέρα μαζί. Αλλά φυσικά γενικώς μια ωραία εκδρομή, γιατί τα Γιάννενα είναι πανέμορφα. Τώρα, το μεθεπόμενο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, αναχωρούμε για Κοριτσάκια Μπόγραδετς. Με 14 ευρώ το άτομο, 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας, 6 η ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από την εκδρομή μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 6945-45-52-55.
0: Για να δω τι γραμμούλα έχω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, όλη μέρα εδώ
1: απάντησα.
3: Τώρα μόλις μπήκα στο αμάξι, μόλις.
0: Σοπαρε θηρίο.
1: Κίνηση.
3: Έχω μια επιθυμία, γιατί σαν σήμερα είχε γεννηθεί η μητέρα μου η Μακαρίνισσα.
0: Α, μάλιστα.
3: Και θέλω ένα τραγούδι. Μια μάνα είχα στη ζωή.
0: Πώς το είπες αυτό?
1: Μια μάνα είχα στη ζωή.
3: Μια μάνα είχα στη ζωή.
0: Ποιος το τραγουδάει όμως, θα με διευκολύνεις?
3: Α, κουμπάρι μου, δεν ξέρω, το χόρευα στην Ξενιτιά, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
0: Κάτσε, τι ήταν, Τσιφτετέλη?
3: Όχι, Ζεμπέκικο, Ζεμπέκικο.
0: Μια μάνα είχα. Α, κατάλαβα ποιο λες. Ο πατέρας του Νταλάρα που του τραγουδούσε.
3: Α, την μπράβο.
0: Ο Νταράλας.
3: Ο αρχηγός. Α, μπράβο.
0: Για σένα, για πάρτι σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γόρι μου.
3: Όλες τις μανάδες που θα δείκανε.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα λοιπόν, Λουκάς Νταράλας, με ένα τραγούδι για την μάνα που βέβαια ζήτησε ο Απάτσι. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας. Να σας πω ότι αμέσως μετά έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Θα έχω και Γιώργο Παλιούρη σήμερα, τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ Μπάσκετ, γιατί έχουμε τον πρώτο εντός έδρας αγώνα. Για να καλέσουμε λίγο τον κόσμο να στηρίξει το μπάσκετ στην κατηγορία που βρισκόμαστε. Το έχουμε ανάγκη. Ξεκινήσαμε με νίκη εκτός έδρας, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Οπότε, Χέλενα.
1: Θα πάμε λίγο Υφαντίδη. Έτσι, να δυναμώσουμε. Φάγαμε και τα τυροπιτά και τα ωραία. Είδες ότι ο Λευτέρης έβγαλε βίντεο όπου μας προκαλεί ότι σε λίγο καιρό. Έρχεται. Δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο πέρα από αυτά που θα σου πω. Έρχεται, λέει, μία πουτίνγκα άρρωστη. Την τρώω στην πουτίνγκα.
2: Γλυκά τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, πουτίνγκα άρρωστη, έτσι τη χαρακτήρισε.
2: Πουτίνγκα και θέλει να πουλήσει με
1: αυτό.
2: Λοιπόν,
1: και ένα προφιτερόλ, άκου τώρα, το οποίο.

0: Α, όχι, ένα λεπτό.
1: Να μας πασάρει το διαφημιστικό.
0: Δεν έχουμε ακόμα διαφημιστικό, έχουμε και Ανθοπολίο Χλόη που πρέπει να πάμε. Θα πάμε Ανθοπολίο Χλόη και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα. Έτοιμα. Πρέπει να πάρω μια μεγάλη ανάσα, δεν είχα πάρει καλή ανάσα. Ετοιμάστε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, λοιπόν, παιδιά μου. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολίο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε, λοιπόν, κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Πολύ σημαντικό στη φάση που βρισκόμαστε είναι να καπαρώσετε την ημερομηνία σας, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί έτσι το θέμα ή τα χρώματά σας. Καπαρώστε την ημερομηνία από τώρα, γιατί είναι δύσκολες ημερομηνίες, ειδικά του καλοκαιριού. Μιλάω για τους καλοκαιρινούς μήνες και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Φυσικά μπαίνουμε και προς το χειμώνα και του λείπει του χειμώνα λίγο το χρώμα. Πώς θα του δώσουμε εμείς χρώμα? Με τα ωραία μας λουλούδια και τα ωραία μας φυτά από το Ανθοπολίο Χλόη. Θα πάρουμε και τα ωραία αρωματικά μας κεριά από Noble Senses, να κάνουμε ωραία ζεστή, χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα χειμωνιάτικη που μας αρέσει πάρα πολύ. Ανθοπολίο Χλόη, λοιπόν, στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Λοιπόν, να πω μόνο ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε σε έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης, Ρεβενών, Φλόρινας αλλά και εδώ στην Καστοριά η κατάταξη 31 νέων δοκίμων αστυφυλάκων.
0: Καλή θητεία!
1: Σαν αυτούς που θα βγάζει η δικιά μας η σχολή από του χρόνου. Καλώς εγώ των πραγμάτων, κύριε Ζαπέζα.
2: Μην κάνεις δηλώσεις σαν τον κύριο Τσαντούσα, γιατί δεν ξεχνάω, να ξέρεις.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα που πήρε το έργο η Οδοπετών, υπάρχει μια, το πάρει λίγο πατριωτικά το ζήτημα. Ναι, μήπως δουλέψουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, μήπως σφιχτούν λίγο παραπάνω για να έχουμε.
2: Μακάρι.
1: Τουλάχιστον κάποιο τμήμα της σχολής, επαναλαμβάνω, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους πρώτους το Σεπτέμβριο του χρόνου. Δύσκολο, αλλά.
2: Όχι ακατόρθωτο.
1: Όχι ακατόρθωτο. Πάμε διαφημιστικό.
0: Φύγαμε.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Ο Στέργιος θα το δίνει το διαφημιστικό.
1: Ναι, συγγνώμη, Στέργιο, πάσαρε το τελευταίο διαφημιστικό.
3: Πάμε για γκριλόσοφη τώρα.
1: Για ξαναπέστο, για ξαναπέστο.
3: Ώρα για γκριλόσοφη.
4: Ώρα αντένες. Μία.
1: Ώρα για γκριλόσοφη.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467-026-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και μπήκαμε και στην τελευταία μας ώρα. Βεβαίως, εδώ θα δώσουμε λίγο παραπάνω βάση στην αθλητική μας επικαιρότητα και ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί υπάρχει λόγος. Έλενα, δώσε. Πάμε για Γιώργο Παλιούρη.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πάω House of Beauty, θα σας πάω σε λίγο πιο γυναικεία θέματα. Εγώ και να ασχοληθείτε εσείς μετά με τα δικά σας. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, αλλά εννοείται και για άντρες, έτσι, γιατί και εσείς έχετε τα δικά σας. Έχετε εδώ αυτές τις γραμμές στα μούσια, τις πλάτες, το στήθος και τα πόδια ακόμα, και εσείς έχετε τα δικά σας. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμόαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατήσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου της επόμενης χρονιάς πια, που πρέπει κι εσείς εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί όπως είπαμε, οι ημερομηνίες, ειδικά το καλοκαίρι, είναι δύσκολες και συγκεκριμένες. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, το οποίο με το καλό τώρα, τη Δευτέρα, θα σας πω ακριβώς τι και πώς γίνεται, γιατί το ξεκινάω κι εγώ σήμερα. Μηχάνημα για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, περιφέρεια, κυταρίτιδα, μπουτάκια, μπρατσάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με διαφορετικές δράσεις, κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
1: Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε, λίγο να ξεκινήσουμε με μπάσκετ τα αθλητικά μας σήμερα. Γιατί έχουμε το εντυπωσιακό ξεκίνημα του ΑΣ Καστοριά στην National League 2, εκτός έδρας την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτή τη βδομάδα η ομάδα θα παρουσιαστεί μπροστά στο κοινό της. Ο αντίπαλός μας είναι ο ΑΣ Καρδίτσας και έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας μαζί μας, τον κύριο Γιώργο Παλιούρη. Γιώργο μου, καλημέρα.
10: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα σε όλους.
1: Τα αποκαλυπτήρια της ομάδας μπροστά στο κοινό, αν και στον πρώτο αγώνα ξεκινήσαμε εντυπωσιακά και με εκτός έδρας νίκη. Είδες τον αγώνα, πες μας μια κουβέντα για την πρεμιέρα, για να πάμε στον αγώνα της Κυριακής.
10: Ναι. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, Χρήστο, σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Παίξαμε πολύ δυνατά τα παιδιά και στο τέλος καταφέραμε, αν και μείναμε πίσω στο σκορ το τελευταίο δεκάλεπτο, καταφέραμε δηλαδή να πάρουμε buzzer beater του Ραφαήλ Τουμπέγου τον αγώνα.
1: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
10: Σωστά, σωστά.
1: Στο σφύριγμα της λέξης πήρε η ομάδα μας τη νίκη. Με καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Τώρα όμως, νομίζω ότι όλοι έχουμε την αίσθηση ότι η ομάδα θα τα πάει καλά φέτος. Η National League 2 έχει απαιτήσεις, αναμφίβολα. Είναι μια κατηγορία που πραγματικά έχει δυνατές και καλές ομάδες και όμιλος μας. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή, Γιώργο, πρέπει να έρθει λίγο και ο κόσμος μαζί. 5 η ώρα στο γήπεδο, στο ΔΑΚΑ το κλειστό.
10: Σωστά.
1: Για να δει λίγο την ομάδα μας σε αυτή τη νέα της πορεία για φέτος.
10: Έτσι είναι, Χρήστο. Αν μπορέσει ο κόσμος, καλά είναι αυτή να μας στηρίξει.
1: Ναι.
10: Έχουμε κάνει με πολύ κόπο, δηλαδή στήσαμε την ομάδα ξανά.
1: Mm-hmm.
10: Όλα τα παιδιά έχουν βάλει πλάτη φέτος. Και οι πιο παλιοί και τι ήταν τα παιδιά. Με κάποιες μεταγραφές έχουμε βάλει όλη πλάτη για να πάμε καλά, να δει ο κόσμος ωραίους αγώνες και να τελειώσουμε τη σεζόν όσο πιο ψηλά μπορούμε.
1: Βέβαια η ομάδα στηρίζεται και πάλι στα καστανογεννά παιδιά, αλλά έχουμε και κάποια παιδιά που ήρθαν για να βοηθήσουν την ομάδα.
10: Σωστά, ήρθαν και κάποιες μεταγραφές που χρειάζονταν ώστε να μπορέσει ο coach να βοηθηθεί, να βοηθεί η ομάδα να προχωρήσει.
1: Και στόχος πάντα είναι η παραμονή μας φέτος, Γιώργο, ή κοιτάμε και ψηλότερα?
10: Η παραμονή πάντα είναι, αλλά δεν μπορεί.
1: Νομίζω ότι εύκολα θα την κατακτήσουμε την παραμονή. Νομίζω ότι θα πάμε για ψηλότερα πράγματα.
10: Θα κοιτάξουμε για ψηλότερα, όσο μπορούμε να κοιτάμε πιο ψηλά. Και αυτό θα κάνουμε, πιστεύω.
1: Και κάθε φορά που αγωνίζεται η ομάδα εδώ, το μπάσκετ το στηρίζουμε, το έχουμε ανάγκη. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι παιδιά με πάρα πολύ καλή υποδομή, με όρεξη. Είναι νέα παιδιά, είναι Καστοριανά. Σωστά. Παιδιά τα περισσότερα, και ο coach εδώ από την Καστοριά, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το μάτς
10: πρέπει να στηριχθεί, πρέπει να το μάτς από τον κόσμο. Βέβαια κατά τη διάρκεια του αγώνα θα έχουμε και κάποια event,
1: δηλαδή
10: και στα δεκάλεπτα, στα time out και σε αυτά, θα μας βοηθήσει λίγο εκεί, θα συνεργαστούμε λίγο με την κυρία Λιάντση, με τη σχολή χορού, θα έχουμε κάποια event, και στο ημίχρονο πάλι εκεί θα έχουμε κάποια event.
1: Μισό λεπτάκι, γιατί cheerleaders δηλαδή?
10: Προσπαθούμε λίγο να δώσουμε μια... να ανεβάσουμε.
1: Τι ακούω εδώ, Ελένα, μισό λεπτάκι. Γιατί η Λιάντση Dance Academy θα είναι στα δόμα μας, λέει ο Γιώργος.
0: Ενημερώθηκα και φέτος δεν είμαι εκεί, αλλά τα έμαθα τα νέα και χαίρομαι πάρα πολύ. Και μακάρι, διότι έχω και δελτίο αθλητή στο cheerleading.
1: Δύο κορίτσια έχουν cheerleader δίπλωμα, κύριε Γιώργο.
0: Δελτίο αθλητή, είμαστε, έχουμε δύο όντως.
1: Η Ελένα είναι μία από τις δύο, να ξέρετε.
0: Ελπίζουμε όμως να αποκτήσουν και άλλες κοπέλες δελτίο αθλητή, και γι' αυτό γίνονται πολλές προσπάθειες και από τη Yantzi Dance Academy φέτος να μπορέσουν και άλλα κορίτσια να πάρουν δελτίο.
1: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Και μπράβο και σε εσάς που στηρίζετε, γιατί όλοι όσοι ασχολούμαστε με ένα άθλημα, ποιο άθλημα και αν είναι αυτό, χαιρόμαστε τον αθλητισμό, οπότε η αλληλοστήριξη νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική.
10: Σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν θα υπάρχουν και αυτά, να τα δει το κοινό. Ότι θα υπάρχει και η Λιάντση Dance Academy στα time out, στο διάλειμμα και τα λοιπά, για να έχουμε και μια μπασκετική αμιγώς ατμόσφαιρα στο κλειστό. Με το κλειστό είμαστε όλα ok, Γιώργο?
10: Είμαστε για την ώρα ok.
1: Εντάξει, γιατί περιμέναμε βέβαια να έχουμε τις καινούργιες μπασκέτες για φέτος, αλλά δεν το είδαμε βέβαια.
10: Δεν προλάβαμε, δεν προλαβαίνουμε φέτος, ίσως για του χρόνου.
1: Να δούμε, να δούμε. Δεν πειράζει. Ούτε πειράζει. Ο πίνακας φυσικά ο καινούριος. Είναι τα δύο πράγματα που υποσχέθηκε για το κλειστό ο κύριος Βρούτσης. Σωστά. Όταν είχε έρθει το καλοκαίρι εδώ στην Καστοριά.
10: Το καλοκαίρι, ναι. Εντάξει,
1: λοιπόν, δεν πειράζει.
10: Άλλη μια χρονιά περιμένουμε. Μπορούμε να περιμένουμε.
1: Ωραία.
10: Τόσα χρόνια είναι έτσι. Εντάξει, θα το κάνουμε άλλη μια χρονιά. Okay.
1: Μην ξεχάσουμε όμως να πούμε ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε για τα μικρά μας τα παιδιά. Αρίων Πτολεμαΐδας Καστοριά, 6.30. Στην Πτολεμαΐδα. Από εκεί ξεκινάει όλο το καλό για να φτάσουν τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή και στη μεγάλη αντρική ομάδα.
10: Έτσι είναι, έτσι είναι. Στηρίζουμε και τις πιο μικρές κατηγορίες. Έχουν full πρόγραμμα πλέον και είμαστε συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα.
1: Ωραία.
10: Στα γήπεδα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, εγώ να ξαναπώ, το ραντεβού μας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 5 η ώρα το απόγευμα. Καστοριά, Ακαδημία Καρδίτσας είναι, έτσι
10: Ακαδημία
1: δεν είναι?
10: Καρδίτσας. Ναι, Ακαδημία Καρδίτσας. Μια πολύ νεανική ομάδα και πολύ γρήγορη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, χαιρετάμε τον Γιώργο
10: Άστε καλά.
1: Και να στείλουμε χαιρετισμούς και στο Σπύρο εκεί που είστε μαζί.
0: Ναι, ήθελα να το πω κι εγώ. Χαιρετισμούς στο φίλο μου το Σπύρο.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα Γιώργο και καλή επιτυχία στην ομάδα την Κυριακή. Με δεύτερη νίκη κρατιόμαστε ψηλά στην πρώτη θέση.
10: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Το Σπύρο στην Οτοβιζιόν, έτσι.
1: Το Σπύρο, ακριβώς.
0: Να τα λέμε όλα γιατί έχει και πολλές ιδιότητες.
1: Ακριβώς. Επόμενη επιλογή.
0: Με περιμένουμε κύριο Δέλιο τώρα, έτσι.
1: Ναι, περιμένουμε τον κύριο Δέλιο. Αλλά εδώ έχουμε επιλογή. Κοσμάς Κρανοχώρη.
0: Γεια σας, κύριε Κοσμά.
1: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Τα γυρατιά καμία.

0: στο δέλιο αυτό θα χορέψω. Ένα, στο δέλιο αυτό θα χορέψω. Ε, δέλιο. Εδώ δεν είναι. Άμπραβο. Πώς δεν ξέρω, ρε. Τσάμικο δεν ξέρω, ρε.
1: Ούτε λίγο δεν ξέρει. Και αυτό θα
0: το τσάμικο, κάθεσαι. Άκου να δεις το τσάμικο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάθεσαι βιδωμένος και κουνάς μόνο δεξιά.
1: Όχι,
0: αριστερά,
1: όχι, αυτό έχει και γρήγορα βήματα.
0: Α, δεν έχει γρήγορα.
1: Έχει,
0: εγώ
1: έχει.
0: Αυτό ξέρω από τσάμικο.
1: Λάθος το ξέρω.
0: Θα βιδωθώ με το αριστερό και θα κουνάω ψηλά το δεξί. Α, μπράβο.
2: Που πετάνε κάτι πόδια πάνω, κάτι.
1: Εκεί να σου δω.
0: Εντάξει, αν αντέχω θα το κάνω και αυτό. Θα το κάνω. Για σένα θα το κάνω. Για σένα θα το κάνω.
2: Εντάξει.
0: Θα κάνω μια γεροβολιά.
2: Να βρεις και έναν δεύτερο δυνατό πρέπει.
1: Να σε κρατά γερά, πρέπει να αντέξεις το βάρος.
0: Ναι, ναι, ναι, χρειάζομαι μαντήλι.
2: Χρειάζομαι μαντήλι.
0: Πού είσαι και πάλι, σε πιάνουμε παράσιτα. Πάλι αυτό το παλιό τηλέφωνο έχεις. Σου είπα, δώσ' το αυτό, δεν είναι για σένα αυτό το τηλέφωνο. Επαγγελματία άνθρωπο.
2: Ξεδιέζε. Καμιά φορά μάλλον, επειδή είμαι με τα bluetooth τα ακουστικά, τώρα δεν με ακούς ας πούμε.
0: Καλύτερα κάπως. Ας σου δώσω το δικό μου που ακούγεται καμπάνα. Δεν με ακούσε εμένα καμπάνα.
2: Εσένα σε ακούω καμπάνα, αλλά από πού σε ακούω. Δεν
0: από
2: το
0: τηλέφωνο, από πού με ακούς.
2: Ακούω από το τηλέφωνο το σταθερό.
0: Α, ναι. Για πες.
2: Εδώ τα μπλουτούθια δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως κάνουν παρεμβολές. Τα χέρια που σηκώνω ψηλά. Εγώ εδώ πέρα κινούμε. Γι' αυτό μάθαμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ναι, ναι.
0: Για πες, έλεγα για τον μπάσκετ τώρα, για τον Γιώργο τον Παλιούρη.
2: Πάνε
0: ναι, καλά τα παιδιά, έτσι νομίζω φέτος το μπάσκετ ήταν καλό.
2: Ναι, μακάρι, και έτσι φαίνεται τώρα, εντάξει. Ναι. Θα δούμε, τώρα ακόμα είναι πολύ νωρίς βέβαια.
0: Ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει καλή δουλειά
0: έτσι.
2: Στην ομάδα. Και ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Πάμε Καστοριά αρχικά.
2: Πάμε Καστοριά, πάμε και στην Γάμα Εθνική και τον τρίτο όμιλο που συμμετέχει η ομάδα μας, όπου θα ταξιδέψει λίγο έξω από την Καρδίτσα,
0: ναι.
2: Για να πάρει το διπλό από την ομάδα μας Πολουρίου, την τοπική Δόξα. Το παιχνίδι θα είναι το Σάββατο στις 4 η ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο.
0: Ναι, ναι. 4 η ώρα, ναι.
2: Ναι. Ναι, ναι, όλοι οι αγωνιστικοί είναι αυτοί το Σάββατο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Αύριο δηλαδή.
2: Θα έχουμε λίγο τέτοια φέτος, γιατί βάλανε και την ΓΑΜΑ Εθνική να γίνεται Σάββατο. Η ομάδα μας, εντάξει, θα πάει για το διπλό εννοείται, με στόχο να φύγει με την νίκη, να κάμψει λίγο ψυχολογικά από το προηγούμενο παιχνίδι. Και ελπίζουμε πως θα έρθει κιόλας αυτό το αποτέλεσμα, γιατί θεωρώ ότι είναι σε ένα έτσι λίγο κομβικό σημείο. Είναι δηλαδή τώρα λίγο η ψυχολογία, πιστεύω, είναι λίγο επηρεασμένη από το τελευταίο μάτς, έτσι πως ήρθε κιόλας το αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι στον πάγκο ο προπονητής, γιατί είχε τιμωρηθεί με μία αγωνιστική, δεν ξέρω αν θα την εκτίσει τώρα ή αν θα την εκτίσει άλλο μάτς, θα δούμε. Θα το ρωτήσω αυτό, δεν το ξέρω.
2: Θα μπορούσα να βρω τις ποινές. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Πότε θα εκτίσει, δεν ξέρουμε τι πίνει ο κύριος Κατσαρός, θα το δω.
2: Θα τα δούμε όλα τώρα και θα ψάξω λίγο να δω τις ποινές, να δω.
0: Ωραία.
2: Αν λέει κάτι. Ωραία. Συγκεκριμένο μετά.
0: Έτσι
2: και θα στο στείλω.
0: Σίγουρα είναι μία αγωνιστική, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η έκτηση αυτής της ποινής.
2: Αυτό, ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα είναι σε αυτή την αγωνιστική, αλλά θα εκτίσει την ποινή του σε αυτή την αγωνιστική. Ωραία. Αλλά εντάξει, θα δείξει.
0: Να πούμε ότι λογικά θα είμαστε στην Καρδίτσα, από το προφίλ μου στο Facebook. Αν είμαι εκεί, θα μεταδώσουμε και απευθείας τον αγώνα, να ξέρετε. Να μπείτε μέσα, Χρήστος Νατσούλης και τα λοιπά, να δείτε το παιχνίδι, αν είμαι εκεί.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Τώρα.
3: Προγνωστικό, δεν πούμε ρε παιδιά, προγνωστικό.
2: Κάτσε να κλείσουμε με διαιτητική τριπλέτα.
3: Α, ναι.
0: Από πού μπήμπες πάλι, Γιάννενα.
2: Δεν είναι από Γιάννα, αλλά είναι από Θεσσαλία. Εντάξει, είναι λίγο κοντινή περιοχή βέβαια στην Καρδίτσα.
0: Από Θεσσαλία είναι. Ωραία.
2: Από Θεσσαλία. Η διαιτητική τριπλέτα.
0: Ναι.
2: Τον αγώνα θα σφυρίξει η Ιωάννα Σιναίτη.
0: Οπα.
2: Βεβαίως.
0: Κοπέλα θα έχουμε πρώτη διαιτητή, μάλιστα.
2: Βεβαίως.
3: Sorry, καταβλέπω.
2: Βοηθός θα είναι ο Αναστάσιος Μακρόπουλος και ο Παναγιώτης Πολωνίας.
0: Μάλιστα.
2: Ή Πολώνιας, δεν ξέρω.
0: Κολώνιας.
2: Η Κολόνια ή η Κολονία. Η Κολονιά.
3: Δεν είναι Κολονιά.
0: Μήπως είναι Κολονιάς.
2: Μάλλον Κολονιάς. Ενώ παρατηρητής διαιτησίας έχει οριστεί ο Περικλής του Τούκης από την Εύση Τρικάλο.
0: Ωραίος.
2: Τώρα να δούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Η ομάδα του Βατολάκου θα υποδεχτεί τον Μακεδονικό Σιάτιστας, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας στην Βέρεια, η Αναγέννηση Άρτας τον Εορδαϊκό Πτολεμαΐδας και η Νάουσα την Θύελλα Κατσικάς.
0: Ωραία.
1: Να πάω εγώ στον αθλητικό σύλλογο Ταεκβοντό Αναγέννηση, μιας και είμαστε στα αθλητικά μας και έχουν ξεκινήσει εγγραφές και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογο μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση και αθλητικά κάμπ, σε προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω και του Ταεκβοντό αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25. Κύριε Δέη, ο λόγος σας.
2: Ωραία. Πριν κλείσουμε την γάμα εθνική, μάλλον όχι, κλείνουμε τη γάμα εθνική και θα σε πάω στη Super League 2. Mm. Αλλά τώρα εσύ το σέτα τι θέλεις.
3: 1-2 είπα Καστοριά εγώ. 1-2 είπα Καστοριά εγώ.
2: 1-2.
3: Ναι. Εσύ.
2: Μ' αρέσει.
3: Εσύ.
2: Δεν ξέρω. Δεν...
3: Πάνω κάτω βρε.
0: Πάνω κάτω ρε. Τι θεωρώ και εγώ.
2: Θα σου πω, περίμενε.
0: Πόσο κέρδισε πάνω κάτω έχει... τόσο.
2: Τώρα στις πρώτες δύο αγωνιστικές με την ομάδα του Μασχολουρίου είμαστε στα ίδια.
3: Ναι.
2: Μία νίκη εμείς, μία νίκη αυτή. Γκολ κατά, δύο αυτή. Γκολ ναι. Κατά εμείς, ένα. Θα πάω κι εγώ με το 1-2.
0: 1-2. Είναι το αποτέλεσμα, παιδιά.
2: Θα πάω κι εγώ με τα 4.
0: Στέργιο, 1-2.
4: Εγώ θα πάω, ναι, με 1-2 ή με ένα χ.
1: Με ένα. Εγώ.
0: Ναι, εσύ τι να πεις.
3: Άσε, μη λες,
0: μας κάψεις.
1: Άσε, μη λες, έπεσα πιο κοντά από όλους.
3: Άντε να δούμε.
1: Συγγνώμη, είχα φύγει για λίγο. Πείτε μου λίγο πώς λέγεται η ομάδα ξανά.
0: Είναι δύσκολη ομάδα, δόξα.
2: Είναι...
0: δόξα,
3: ψυχαίρα. Μασχολουρίου.
1: Όχι, κάμε.
0: Μασχολουρίου.
2: Καρδίτσα. Μασχολουρίου.
1: Δόξα, Μασχολουρίου.
0: Καρδίτσας.
1: Καρδίτσας.
2: Αθλητικός όμιλος Μασχολουρίου, η δόξα.
1: 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Άντε, το χ το έχουμε.
0: Άντε, ωραία.
3: Πάμε.
0: Μια και ήμασταν σε διαιτητές, να πούμε συγχαρητήρια στον Καστοριανό ρέφερη Δήμο Τζάμο.
3: Συγχαρητήρια στον
1: συμμαθητή μας.
0: Τον συμμαθητή σας, κύριε Δέλιο, που θα παίζει Super League 2.
2: Πρώτη φορά ορίζεται, ναι. Ήταν μέσα στους πίνακες εννοείται, ναι, ναι, από την αρχή, το γνωρίζαμε αυτό. Αυτό τώρα είναι η πρώτη φορά που ορίζεται σε παιχνίδι και αυτό της αναγέννησης καρδίτσας.
0: Με τη Ζάκυνθο, στην έκτη αγωνιστική.
2: Με τη, ναι, Ζάκυνθο, ναι, αναγέννησης καρδίτσας με τη Ζάκυνθο, στην έκτη αγωνιστική της Super League 2. Ο Δήμος ο Τζάμος.
0: Νομίζω ότι μετά από 8 χρόνια στην Τρίτη Εθνική, καιρός ήταν να πάει ο Δήμος ο Τζάμος στην Τρίτη Εθνική.
2: Αυτό λέμε κι εμείς. Ναι.
0: Μάλλον στη Super League 2, όπως ονομάζεται.
2: Περίμενε πώς και πώς κιόλας.
0: Ναι. Καλή επιτυχία το ευχόμαστε. Καλή επιτυχία.
2: Εννοείται καλή επιτυχία και ισανότερα.
0: Βέβαια. Να το δούμε και στη Super League.
2: Βεβαίως, γιατί όχι. Να κλείσουμε με τη διαιτητική τριπλέτα που θα είναι ο Δήμος ο Τζάμος. Με βοηθούς τον Κωνσταντίνο Λιόντο από την Εψιπύρου και τον Απόστολο Μπογιαντόγλου από την Εψη Μαθίας.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ενώ τέταρτος έχει οριστεί από την Εψη Μακεδονίας ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Ωραία.
2: Αυτά με τις εθνικές και πάμε στο τοπικό. όπου έχουμε αγωνιστική δεύτερη για, το, για την Α κατηγορία, με τον Κάστορα να υποδέχεται τον Παναργιακό. Τον αγώνα διευθύνει ο Στυλιάδης με βοηθούς Σιδερίδη και Παπαθανασίου. Η αστραπή με το ταμείο υποδέχεται την ΑΕ Γαρμοχωρίων. Διαιτητής έχει οριστεί από την ΕΠΣ Φλόρινας ο Καλδάνης με βοηθούς Χατζή και Ρουφίδη. Η Δόξα Κορισσού υποδέχεται τον Πάο Κωνσταραζίου.
0: Ποια Δόξα?
2: Η Δόξα Κορισσού.
0: Μας υποδέχεται.
2: Σας υποδέχεται.
0: Κριστείτε. Αύριο Σάββατο.
3: Ναι.
2: Αύριο Σάββατο στις 4 η ώρα.
0: Κοίταξε, αν πάω Καρδίτσα δεν θα είμαι στο μάτς. Φαντάζομαι όμως θα ρίχνω μια ματιά τι γίνεται. Εντάξει, στο live.
2: Ναι, θα ρίχνεις μια ματιά εκεί στο live. Εντάξει. Στο ημίχρονο.
0: Εντάξει.
2: Τον αγώνα θα διευθύνει ο Κύρκος με βοηθούς Πανταζή και Ελευθεριάδη. Και τέλος, ο κεραυνός Σιλβέρου θα υποδεχτεί τον Ηρακλή Πολυκάρπης. Με διαιτητική τριπλέτα να έχουμε από την ΕΠΣ Φτόρινας. Με τον Κάτι να σφυρίζει τον αγώνα, τον Ευαγγέλου και τον Βασίλη να είναι η βοηθή του. Θες να σε πάω και στην Β'?
1: Πριν τη Β' πρέπει να πάρουμε μια ανάσα να κάτι να φάμε. Να πάμε λίγο αγκίστρι. Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινό να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδες και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς σας περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται και άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε την υπέροχη ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι. Καθαρός, φωτεινός εσωτερικός χώρος, υπέροχος, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα. Να βλέπουμε όλη τη λίμνη. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω gold, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Κύριε Δέιο.
2: Πολύ ωραία. Πάμε και στην β' κατηγορία.
1: Συγγνώμη, είδατε τα καινούργια μπάνερ, κύριε Δέιο, σας κάνω παρένθεση, με τα οποία σας αναγγείλουμε στην εκπομπή μας. Δεν μας σχολιάσετε τίποτα.
3: Πού είναι, ρε?
0: Δεν τα είδε.
1: Ματ Ντέι με τον Δημήτρη Δέιο. Έχει ολόκληρο δικό του σήμα.
2: Ναι.
1: Παραδέχεσαι?
2: Δεν είδα τίποτα, ρε.
3: Τι κάνεις, ρε?
2: Άρεσε.
1: Σ' άρεσε?
3: Θα κάνεις σχόλιο σε βιντεάκι.
1: Ματ Ντέι με τον Δημήτρη Δέιο και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Αγγίξαμε. Θα το κάνω τώρα.
1: Κάντο τώρα.
2: Να το κάνω.
1: Είχα
2: τώρα
1: πει να βάλω και μουσική. Ας να βάζω. Ξέχασα, ήθελα να σου βάζω και μουσική και το ξέχασα την επόμενη Παρασκευή. Από τη Δευτέρα.
2: Δεν πειράζει. Επόμενη, προσθέτουμε και κάτι.
0: Πού το βάλεις αυτό όμως να βλέπεις?
1: Στο Instagram. Θα σου στείλω να το δεις όμως στο Facebook.
3: Γιατί δεν τις βγάζεις και Facebook?
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Όχι, δεν το έχω να πηγαίνει παντού. Δεν θέλω.
2: Match day, Match day.
0: Ωραίο. Να βάλεις μια φωτογραφία όμως.
1: Να βάλω φωτογραφία του κύριου Δεϊού.
0: Βέβαια.
1: Να προσελκύουμε τα τώρα.
0: Κοίταξε, και φωτογραφία
1: όταν ήταν ελεύθερος έπρεπε να βάζουμε. Τώρα το δώσαμε.
0: Πάλι βάλει μια φωτογραφία, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Επειδή βλέπω τον χρόνο να κυλάει,
0: γρήγορα
2: οι ελπίδες Μεσοποταμίας με την ΑΕ Βιτσίου θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 4 η ώρα.
1: Το έχουμε.
2: Ο Πιπερίδη θα στηρίξει τον αγώνα με βοηθούς τον Κύρκο και τον Γιωβανοπούλου. Τα Γραμμοχώρια Β' θα υποδεχθούν τους Ρωσομέρη. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Ρουφίδης με βοηθούς Κοκαλένιο και το Παλίδι.
3: Ο Ρουφίδης, παρακαλώ.
2: Ο Ρουφίδης, παρακαλώ. Το νέο μακροχώρι θα αποδεχθεί τον Νταϊλάκη. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Πανταζής με βοηθούς Ελευθεριάδη και Παπαθανασίου. Και τέλος, η Φλατσάτα Ινώης υποδέχεται την Καστόρια Βίτα. Με τον αγώνα να διευθύνει ο Στυλιάδης με βοηθούς Σιδερίδη και Μάλα.
1: Πολύ ωραία.
2: Αυτό το ποδόσφαιρο. Θες να σε κλείσω γρήγορα με αγωνιστική, όλη την αγωνιστική του μπάσκετ?
1: Δεν ξέρω, φάδερ.
3: Μετά το διάλειμμα.
0: Νομίζω ότι το μπάσκετ το είπαμε. Δεν χρειάζεται το υπόλοιπο.
2: Εντάξει, το μπάσκετ είπαμε. Ναι, ότι θα είναι με την Καρδίτσα.
0: Ναι, θα είναι εδώ. Και αυτό το ζητούμενο είναι να πάει ο κόσμος λίγο να δει την ομάδα
1: στην Ελλάδα. Να ξαναπούμε τι ώρα παίζει.
0: 4 η ώρα. 5 η ώρα να είστε στο ΔΑΚ. Στο κλειστό. Αυτό.
2: 5
0: η ώρα την Κυριακή.
2: Την Κυριακή 5 η ώρα στο ΔΑΚ το Δημήτριο Διαμαντίδης.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Δέλιο.
2: Πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα,
0: τι?
2: Ότι η Καστοριά στο Χάντμπολ αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με τις Παντορασίδες Α, ναι. Στο πρώτο πανελλήνιο κύπελο ενώσεων, στο οποίο μάλιστα είναι μέσα στις 8 καλύτερες της Ελλάδας.
1: Μπράβο.
2: Αυτή την ώρα αγωνίζεται η κιόλας Καστοριά. Μπράβο. Είναι κόντρα στην Δράμα. Στο ημίχρονο προηγούμασταν με 15-12.
0: Τέλεια.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί δεν βλέπω όμως σκορ. Δεν το έχει μέσα στην... Το έχει live. Όποιος θέλει μπορεί να βρει το link και από το φούρτα θέλει ή από, ακόμα και από την ίδια τη σελίδα της του ΑΟΑ Καστοριά. Αυτή τη στιγμή είμαστε 22-24.
0: Προηγούμαστε. Ωραία.
2: Τώρα είμαστε 23-24, είμαστε πίσω. Καστοριά Δράμα 23-24.
0: 23-24, μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά.
0: Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δημήτρη το Δέλιο. Εμείς πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Ώρα για Energon. Και μάλιστα Energon με πολύ σημαντικά νέα. Το πρόγραμμα τα συζητάμε και με τον Τασέτα τόση ώρα. Το πρόγραμμα για τις αντλίες που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Να βάλεις τη δραγασιά.
1: Σχεδόν
0: κύριε.
1: Με 100% επιδότηση. Έως και 100%
0: να βάλεις
1: δηλαδή
0: τη δραγασιά.
3: Μας πέταξαν έξω εδώ πάλι η περιφέρεια.
1: Εδώ. Μας πέταξε έξω η περιφέρεια. Δεν πειράζει. Οι υπόλοιποι όμως, όλος ο νομός είναι εντός, εκτός από πόλη Καστοριάς, Άργος, Δυσποιό και Μανιάκους. Αυτές οι περιοχές είναι εκτός δυστυχώς. Οι υπόλοιποι όμως έως και 100% επιδότηση. Ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Η Energon φυσικά και οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί μας, Φιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοζιόπουλος, αναλαμβάνουν τα πάντα. Από τις αιτήσεις σας μέχρι την τελική εγκατάσταση, μη σας πω, καθαρίζουν και φεύγουν. Όχι, μη σας το πω, κυριολεκτικά το κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή αφήνουν τις δουλειές τους τελειοποιημένες. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44-104.
0: Έχω και γραμμούλα, ναι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τιμές που
0: έχεις. Νάτος, νάτος.
1: Happy birthday to you.
0: Πόσα κλείνουμε, είπαμε, Βασιλάκη μου.
5: Τα 55 και 56.
0: Άρα, σώπα, δεν σε πιστεύω.
5: Και ξεκινάμε 56 και μία μέρα.
0: Δεν σε πιστεύω, δεν σε πιστεύω.
5: Ναι, ναι.
1: Πιο λίγο είναι, λες.
0: Πιο λίγο είναι, πιστεύω, ναι.
5: Όχι, ήδη έφτασα στην ηλικία που από εδώ και πέρα έχω άλλα 15 χρόνια άκρος παραγωγικά μπροστά μου.
1: Μπράβο,
0: μπράβο σου. Οπα. Και μπράβο σου. Τι σκοπεύεις να κάνεις σήμερα, θα ψήσεις από Γέρμας Φάρμ?
5: Εννοείται.
0: Τι ψήνεις τα γενέθλια, για πες μου.
5: Εγώ να πω την αλήθεια, είμαι λάτρης του κιμά. Μπιφτέκι, τζουγκάκι, σεφταλιά.
1: Έχετε και το καλύτερο μπιφτέκι, σου τζουγκάκι και σεφταλιά. Τώρα είπεστε τρία από τα κορυφαία προϊόντα του Γέρμας Φάρμ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε έχουμε ωραία βραδιά απόψε.
5: Έχουμε ωραία βραδιά, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που... Από
5: συμμαζεμένοι βέβαια, γιατί έχουμε και δουλειά αύριο.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό βέβαια. Αν και εγώ αν ήμουν χασάπ της καρδιάς θα στέλνει ένα ρεπό για αύριο.
1: Ωραίος.
0: Αλλά είναι μια δύσκολη μέρα αύριο, έχει πολύ δουλειά. Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα.
0: Πού είσαι μωρέ, σε χάνω, πού είναι τα σήματα?
1: Βλέχτηκα τα καλώδια. Χρόνια πολλά, Ατσαλένιε, να σε χαιρόμαστε.
0: Να σε χαιρόμαστε. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Λοιπόν. Στο τέλος χάθηκε λίγο το σήμα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε για διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Είστε έτοιμοι να μου πείτε προγνωστικά?
6: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε.
7: 20
0: λέγε.
7: Βαθμούς.
0: 20 βαθμούς. Λέγε.
3: 21.
0: 21. Λέγε, Έλενα.
1: Εγώ τώρα έχω τον άνθρωπο θερμόμετρο δίπλα. Θα πω κάτι άλλο. 20 θα πω.
0: 23,2
3: ευαθμοί.
0: Ναι.
3: 23,2
0: παιδιά η βαθμή του Κελσίου αυτήν την ώρα στην Καλυθέα. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπα Βασιλείου.
6: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν και σήμερα, τη μέρα που ο μήνας έχει 9 και έχουμε άλλα 20 λεπτάκια.
1: Έχουμε.
0: Για να τελειώσουμε την εβδομάδα ουσιαστικά. Λοιπόν, τι έχω γραμμούλα. Παρακαλώ.
12: Πολύ καλησπέρα σε όλους.
1: Άμα σας πω ότι είχα προέστη. Λοιπόν, από τον Τριν. Μα το Θεό τώρα.
0: Έχω ένα δίλημα.
1: Έλα, αυτό είναι Παπαϊωάννη τώρα. Μα το Θεό.
0: Έχω ένα δίλημα.
1: Δεν ξέρω.
12: Έλενα, τι προέστη είχε για πέρα.
1: Δεν ξέρω, με το που χτύπησα το τηλέφωνο. Τώρα σου το
0: ότι είναι Παπαϊωάννη αυτό.
1: Λέω, αυτό είναι Παπαϊωάννη τώρα. Να το δει.
12: Λοιπόν, είμαστε καλό δρόμο.
0: Έχω όμω ένα δίλημα.
12: Παρακαλώ.
0: Να πάω στην Καρδίτσα με Παπαϊωάννη ή με πρόεδρο?
12: Με πρόεδρο θα πας, γιατί ο Παπαϊωάννου μπορεί να φύγει και σήμερα να μείνει Λάρισα και μετά να πάει Καρδίτσα. Ή να φύγει πολύ νωρίς.
1: Λάρισα, είδα και λαχτάρισα.
12: Έτσι,
0: μια φορά δεν θα με πας εσύ, από ό,τι κατάλαβα. Μια φορά δεν θα με πάρεις.
12: Θα πάμε μαζί στην Άρτα.
0: Τα σέτα, άκου τώρα.
12: Όχι στην Άρτα, στο Κατσικά.
0: Όταν είχαμε πάει στα Γρεβενά, με λέει δεν μπορώ να σε πάρω. Γιατί θα πάμε μέσω...
3: Έχει και δουλειές αυτός τώρα. Εντάξει, ναι.
0: Και πού, όταν πήγαμε εμείς, ταλαιπωρημένοι με το λεωφορείο και τα λοιπά, πού ήταν? Στο καλύτερο εστιατόριο των Γρεβενών μαζί με τον Μπελέ και έτρωγαν μανιτάρια, μακαρονάδες και μπριζολίδια.
3: Φυσιολογικά πράγματα.
0: Κατάλαβες? Γιατί δεν ήθελε να με πάρει ο κύριος. Αλλά,
3: δεν νομίζω, δεν
0: αλλά
3: νομίζω.
0: Με έφερε τον καλύτερο γύρο των Γρεβενών.
3: Τι λες ρε.
0: Βέβαια.
3: Καλύτερο.
0: Δηλαδή λοιπόν, μόλις έφυγε από εκεί, περπάτησε 200 μέτρα από εκεί που ήταν.
3: Πω.
0: Να πάει να μου φέρει τον καλύτερο γύρο των Γρεβενών. Και όχι μόνο εμένα, και τον στράτο.
1: Μπαμπάς μου, τα λέει λες και είναι χιλιόμετρα.
0: Και τον στράτο, και τον στράτο. Ακούς και τον στράτο. Ένα εμένα, ένα τον στράτο.
3: Μπράβο.
0: Είδες.
12: Ναι. Χρήστο,
0: τα είπα
12: λοιπόν,
0: σωστά.
12: Πολύ σωστά. Σου υπόσχομαι όμως.
0: Ναι.
12: Από την ανταβέρνα, την καλύτερη ανταβέρνα στην Καρδίτσα, τον κύριο Μαλιώρα.
0: Ναι.
12: Θα μου πεις τι θέλεις.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι. Στην ταβέρνα στην Καρδίτσα θα πάμε πριν ή μετά τον αγώνα?
12: Πριν.
0: Πριν πώς θα πάμε, ρε φίλε.
12: Γιατί?
1: Που θα έρθει με το λεωφορείο.
0: Έρθει ο πρόεδρος της ΑΕΣΑ. Έτσι πώς πάμε με το λεωφορείο, δεν με βλέπω να έρθει. Από τις 10 η ώρα που θα ξεκινήσει από εδώ.
12: Εγώ θα με πάρεις τηλέφωνο και εγώ θα σου φέρω τα καλύτερα από το.
0: Άνα μου τα φέρεις, να μην κάτσουμε.
1: Και delivery, τι άλλο να σου κάνει.
12: Αν έρθεις πιο γρήγορα, πολύ ευχαρίστω, θα πάμε μαζί.
0: Εγώ ήθελα να σου προτείνω για να γυρίσουμε παρέα τουλάχιστον πίσω.
12: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Παρέα να γυρίσουμε.
0: Να φάμε μετά.
12: Και μετά.
3: Θα σας πάρει νύχτες μετά σαν να πάνε εκεί.
1: Ναι. Θα βρέχει.
12: Μετά θα είναι νύχτα και θα βρέχει και θα είναι και άσχημος καιρός.
0: Θα είναι και άσχημος καιρός. Από τα Γρεβενά γυρίσαμε με Μανώλη, ξέρεις, έτσι. Ναι.
3: Ναι.
0: Ωραία. Τι γίνεται, θα το πάρω με το μάτς.
12: Νομίζω ότι τα παιδιά μετά από αυτόν τον αγώνα, έναν άσχημο αγώνα από όλες τις πλευρές.
0: Ναι. Έχουν πεισμώσει.
12: Έχουν επισμώσει, ναι, νομίζω ότι θα πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα ή αν όχι αποτελέσματα, να πάρουμε τουλάχιστον αποτέλεσμα.
0: Ωραία.
12: Λοιπόν, έχουν επισμώσει τα παιδιά, το έχουν πάρει εγωιστικά. Εντάξει, ήταν η πρεμιέρα εδώ πέρα, ίσως και τα παιδιά από το πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό, είναι και αυτό.
12: Είναι χίλιοι δυο παράγοντες. Είναι η κακή χωριάτικη ποδοσφαιρική ομάδα της Χιάτιστας, που παρέσυρε όλα αυτά τα μικρά τα παιδιά τα δικά μας που παίζουν ποδόσφαιρο, δεν παίζουν 1η Μάη να πάνε να κάνουν εκδρομή να πέφτουν συνέχεια στο χορτάρι. Παρασύρθηκαν και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον έπρεπε να ήταν ισοπαλία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
12: Απλά να μην απογοητεύεται ο κόσμος. Γιατί
0: ήταν ένα μάτς μπροστά, ίσως να μην περίμενε και οι παίχτες τόσο κόσμο. Δηλαδή,
12: το περιμέναμε εμείς όμως που ξέραμε τι ακριβώς ακούγαμε έξω. Το περιμέναμε και είπαμε στα παιδιά ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ίσως να μπλοκαρίσει κανένα από αυτό. Απλά να μην απογοητεύεται ο φιλάθλος κόσμος της Καστοριάς και νομίζω ότι βλέπει μια προσπάθεια που γίνεται τεράστια. Την επόμενη Κυριακή, Σαββατοκύριακο, θα παίξουμε την αναγέννηση Άρτα σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που η Άρτα πάει για να βγει. Και πρέπει να είμαστε πάλι όλοι ενωμένοι και δυνατοί να συμπαρασταθούμε σε όλα αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ο Σταύρος μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ από τον Μαλιόρα, λέει, μόνο κοντοσούβλια.
3: Όπω Παναγίτσα μου.
12: Το καλύτερο.
0: Πού θα πάω αύριο, ρε φίλε, πού θα πάω αύριο.
3: Εγώ θα έπαιρνα τα μάξι, θα πήγαινα, κύριε.
0: Ε, ας το κάνω. Είστε να πάμε, ρε.
1: Δεν μπορώ. Αφού δεν μπορείς, λέει, τα σέντες,
0: έχω δουλειά. Αν έρθω πάντως, κύριε Παπαϊωάννου, θα έχουμε απευθείας το μάτς αυτό, να ξέρετε. Και εσείς φίλοι φιλάθλοι, θα δείτε.
12: Πολύ ωραία. Και πάρα πολύ καλό αυτό που είπες.
0: Να τρέχουν και τα ζουμιά κάτω. Στάζουν.
12: Και όχι και μόνο έχει. θα κάνουμε και παραγγελία, αν υπάρχει κοκορέτσι με αρνί μέσα, όχι με γλυκάδια μόνο. Έχεις φάει.
0: Εγώ θέλω με γλυκάδια μόνο.
12: Όχι. Γιατί φωνάζει η Έλενα. Και τον παπά μου.
0: Κοίταξε, τα γλυκάδια είναι για εμάς που κάνουμε δίαιτα.
3: Κοίτα να γυρίσετε.
0: Μην βάζετε τα σηκώτια μέσα.
3: Κοίτα να γυρίσετε με κανένα έφραγμα από εκεί πέρα.
1: Τόση ώρα ακούω και δεν μιλάω.
12: Καλά, καλά. Εντάξει, εσύ τα σετά. Με το καλό το λόγο πάντα στα χείλη το
3: έχει. Όχι, εγώ σας έχω πει στην εργασία να έρθετε 200 φορές, δεν έχετε έρθει.
12: Θα δούμε, μας κάνω.
0: Πάμε, ρε.
3: Καλά, ρε, σοβαρά μιλάς, ρε. Πάνω από πέντε φορές έχω καλέσει και εσένα και τον Γιώργο όλου.
12: Να κάνω μια πρόταση.
0: Τι πρόταση?
12: Αν το επόμενο ή το μεθεπόμενο Σάββατο, γιατί θα υπάρχουν πολλά παιχνίδια Σάββατο και Τετάρτη.
0: Ναι.
12: Η Καστοριά την Κυριακή δεν παίζει. Χρήστο, θέλεις να πάμε?
0: Ναι, θέλω.
12: Ωραία.
0: Άντε να σας δω. Θα βάλεις κατσίκι.
3: Θα συνεννοηθούμε.
0: Όχι, αρνεί κατσίκι.
3: Τώρα είναι ό,τι έχει.
0: Α, τώρα είναι ό,τι έχει. Ό,τι έχει θα μας δώσει.
3: Αφού τα φάγαμε όλα.
0: Μη χειρότερα
1: πάντα. Τέτοια εποχή και εσείς δεν περιμένατε.
12: Δηλαδή, άμα έχει κοτόπουλο, θα μας δώσει κοτόπουλο.
0: Μη χειρότερα.
3: Όχι, ρε, είπαμε αρνί, κατσίκι, τι κοτόπουλο. Ναι. Σιγά μην φάμε και μπάμιες.
0: Όχι αυτά με την ευλογιά. Όχι αυτά με την ευλογιά. Τα άλλα.
12: Λες τέτοια εποχή είναι... ότι έχει. Δηλαδή, άμα κοτόπουλο θα μας δώσει.
3: Άκου λίγο.
12: Καλαρίτικο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα πήγαινε να βρω ένα αρνάκι από ένα γείτονα και θα έκαναν την.
3: Κύριε Παπαϊωάννου.
12: Κύριε
3: Παπαϊωάννου, άκου να δεις. Αφού το ξέρεις ότι στην περιοχή εκεί πέρα, μόνο πεθερός μου έχει, δεν έχει ζώα. Μόνο πεθερός μου είναι μόνος και τι γίνεται. Και είναι αρνάκι καλαρίτικο βουνίσιο.
0: Αυτό θα φάμε. Βουνίσιο.
3: Ναι,
0: καλαρίτικο. Εμείς θα πάρουμε τα γλυκά, κύριε Μανώλη.
3: Έτσι.
12: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι.
0: Χάρισμά σου.
3: Χάρισμά σου το κεφάλι.
0: Α, τα παϊδάκια σε μένα.
3: Στρώνει παϊδάκια, μπουτάκια. Ψαχνώ. Με την νίκη μεθαύριο να πω και πω, έκανε την πρόληψη 1-2. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το σκορ.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγουμε νικητές από εκεί.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω.
12: Η Έλενα τι είπε?
1: 0-1.
12: 0-1.
3: Άρα το χ το έχουμε κλειδώσει, να ξέρεις.
12: Μακάρι, μακάρι.
0: Ωραία, έγινε ρε.
3: Καλή επιτυχία.
12: Γιατί η Έλενα και στο προηγούμενο μάτς είχε πέσει μέσα στο 1-1. Στο 1-1, αν μας έδινε το πέναλτι, που ήταν δύο πέναλτι νομίζω, νομίζω το αποτέλεσμα θα ήταν δίκαιο το 1-1. Είχε δίκαιο η Έλενα. Λοιπόν, όποιος κόσμος θέλει να έρθει να συμπαρασταθεί στην ομάδα.
0: Πιστεύεις θα κατέβει Καστοριανός κάτω Καρδίτσα να έχουμε
12: τώρα
0: λίγο...
12: με την Ε65 νομίζω ότι θα κατέβει.
3: Πόση πόσο ώρα είναι, ρε Μανώλη? Γιατί εδώ λέμε για 3 ώρες, δεν νομίζω να είναι τόσο μακριά.
0: Το λεωφορείο 3 ώρες.
3: Α, με το λεωφορείο.
12: 2 παρατέταρτο. Είναι 10 λεπτά, με τις σοφάδες σε 15 λεπτά περίπου. Νομίζω 2 παρατέταρτο είναι.
3: Εντάξει, εντάξει.
0: Είναι κοντά στο 2 ώρα, είναι με αυτοκίνητο. 3 ώρες είναι με το λεωφορείο.
12: Ναι, στο ωραία. Δημοτικό στάδιο Σοφάδων παίζουμε, να ξέρει ο κόσμος.
0: Σοφάδων,
3: ναι, Σοφάδων.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, έγινε.
12: Εντάξει,
3: έγινε μόνο. Καλό
12: καλοκαίρι σε όλους.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, και εγώ ήρθε η ώρα να σας πάω στο σπίτι των συναισθηματών, γιατί η Καστοριά έχει αποκτήσει πλέον το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία Ξένια μας τώρα τι κάνει? Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχουμε και κάτι καινούριο, νέα υπηρεσία στο σπίτι των συναισθημάτων. Από τον Νοέμβριο, τα Σαββατοκύριακα γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά. Στο σπίτι των συναισθημάτων, λοιπόν, από τον Νοέμβριο θα μπορείτε να διοργανώσετε τα πιο όμορφα θεματικά πάρτι. Το Νοέμβριο ξεκινάμε με τα κορίτσια μας τα μικρά και το θέμα θα είναι σπα. Μία μοναδική λοιπόν εμπειρία γενεθλίων που συνδυάζει περιποίηση, χαλάρωση, παιχνίδι και διασκέδαση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει αξέχαστη. Οπότε και εσείς οι γονείς που θέλετε να διοργανώσετε τα γενέθλια, που έχουν γενέθλια τα παιδάκια σας αρχικά τον Νοέμβριο, έτσι, και θέλετε να διοργανώσετε αυτό το παιδικό πάρτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ξένια μας. Μας βρίσκεται πάντα στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Έτοιμα θα σας τα έχει όλα η Ξένια, έτσι. Όλο το σκηνικό θα είναι στημένο του σπα. Δηλαδή, μέσα ο χώρος θα είναι σαν ένα κανονικό σπα για παιδάκια. Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος, υπενθυμίζω, είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού. 2467-022-044. Φυσικά, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ένιγμα να βάλω.
1: Τόση.
0: Πώς λέγεται ο φούρνος που επιπλέει στη θάλασσα?
3: Ο φούρνος που
0: επιπλέει. Έλα, Στεριό, όπως ένα περιμένω. Πώς λέγεται ο φούρνος που επιπλέει στη θάλασσα?
3: Φουρνόπλιο.
0: Φουρνόπλιο. Δύσκολο. Δεν νομίζω. Πώς, κύριε Στέργιο, έχουμε και μια ιδέα?
13: Φουρνογαλέρα.
0: Φουρνογαλέρα.
3: Σωστός.
1: Τι λέτε, μωρέ, για πες.
0: Θες να το πω? Πώς λέγεται ο φούρνος, παιδιά, που επιπλέει στη θάλασσα? Αν το δώσουμε ευκαιρία στους ακροατές μας.
1: Δεν θα το βρουν ποτέ.
0: Δεν θα το βρουν ποτέ.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μήπως μπορούν να βρουν το πώς λέγεται το χαρτί που δεν αρρωσταίνει ποτέ?
3: Το χαρτί που δεν αρρωστάει.
0: Ναι.
3: Έλα,
0: Παναγία. Ναι.
3: Συγχωροχάρτη.
1: Όχι, χαρτί
3: υγείας. Χαρτί
1: υγείας.
0: Και όμως το βρήκε η Γιατώνης από εδώ.
1: Είναι
0: χαρτί υγείας, ρε φίλε. Αλλά πώς λέγεται ο φούρνος που επιπλέει στη θάλασσα?
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Α, περιμένω. 86, 40 και 50. Να βάλω τραγούδι. Να βάλω τραγούδι. Γίνει αυτό που ζήτησαν και τα παιδιά, ρε.
1: Αυτό ζήτησαν.
0: Ποιο ζήτησαν τα παιδιά? Όχι αυτό, ρε παιδιά. Όχι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ποια παιδιά?
0: Λοιπόν, τα παιδιά που.
1: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Να πάω αβοκάντο μέχρι να το βρει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί βλέπω ότι έχει κάνει κουλουβάγατα. Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μας οροπαντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας φυσικά. Αλλά θα πάμε αβοκάντο και για όλα τα υπόλοιπα ωραία μας. Τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Για το τσιμπολόγημα. Την ώρα που θα σας έρθει λιγουρίτσα για γλυκό, θυμηθείτε με και φάτε τα snack του αβοκάντο που δεν έχουν ζάχαρη. δεν έχουν τίποτα. Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκά και πάρα πολύ ωραία και θα σας φύγει κάθε διάθεση για γλυκό. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά, που μέσα του όμως κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Κρύβει ό,τι χρειάζεται το πεπτικό μας, το ανοσοποιητικό μας τώρα που σας πιάνουν οι πρώτες γρίπες. Να ξέρετε ότι μόνο με τα ginger shots είστε σωστά θωρακισμένοι. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Έλα.
0: Για να δω, έχω γραμμούλες. Ναι. Ναι.
14: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
14: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Ω, Γρηγοράκης.
15: Γεια σου, κύριε Γρηγόρη.
0: Κάτσε, πες μου ότι βρήκες το ένιγμα, ρε φίλε.
14: Μήπως είναι φουσκωτός?
0: Όχι.
14: Όχι.
0: Δεν είναι το φουσκωτός. Μα πώς είσαι το φουσκωτός?
1: Επειδή επιπλέει.
0: Ναι, αλλά λέμε πώς λέγεται ο φούρνος που επιπλέει.
1: Φουρνωτός.
0: Φουρνωτός,
14: όχι. Εντάξει, εγώ είπα να κάνω την απόπειρα.
0: Πολύ καλά έκανες, γιατί ο τολμούν καμιά φορά νικά.
14: Πειράζει που...
1: Καταρχάς χαρήκαμε που σε ακούσαμε, οπότε...

0: Έτσι.
1: Μπράβο. Ακριβώς.
2: Και χρωστάς και βιντεάκι να κάνουμε, κύριε Γρηγόρη.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Α, κάνουμε, κύριε Τασέτα.
2: Άντε να σε δω.
3: Τι να ψηφίσουμε.
2: Εννοείται.
0: Τι να ψηφίσετε, ναι.
3: Όλοι, σε είπα και προχθές, όλοι είναι το ίδιο. Μπάτε σκύλα, λέτε.
0: Ρε, τι θα ψηφίσει ο Γρηγοράκης στο νούμερο ένα περίπτω να πάρουμε γραμμή.
3: Εγώ δεν ψηφίζω κανένα, ναι.
0: Αμά, διπλωματικός. Διπλωματικός.
2: Σωστό.
3: Είναι όλοι το ίδιο.
0: Εντάξει.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτι θα ψηφίσω όμως, δεν μπορεί.
3: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ωραία, παιδιά.
3: Τίποτα. Όχι,
0: εντάξει,
3: τίποτα.
0: Έγινε, έγινε.
3: Γιατί όλοι τους βλέπουμε τόσο καιρό τι χέρια έχουν.
0: Μάλιστα.
2: Δύσκολα.
3: Να μην
2: δύσκολα,
3: λέμε και ψέματα.
2: Ναι, δύσκολα.
0: Γεια σου, Γρηγοράκη.
3: Γι' αυτό.
2: Γεια σου, ρε Γρηγορή.
0: Λοιπόν, πάω στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Ναι.
4: Χριστό.
0: Είμαστε στον αέρα, παρακαλώ.
4: Μπόμπεκ.
1: Έλα ρε Μπόμπεκ.
0: Έλα ρε Μπόμπεκ. Μήπως ξέρεις την απάντηση.
4: Μήπως λέγεται γαλέρα.
0: Όχι.
1: Αυτό είπε και ο Στέργιος.
0: Το είπε και ο Στέργιος, αλλά δεν είναι γαλέρα. Να σας το πω, ρε παιδιά, να μην έχετε έτσι αμφιβολία.
1: Για πες.
4: Πες το, να το μάθουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, ο φούρνος που επιπλέει στη θάλασσα λέγεται φούρνος μικροκυμάτων.
4: Καλό.
0: Εντάξει, Μπόμπεκ. Καλό Σαββατοκύριακο, Μπόμπεκ.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε, αγορυφιά.
1: Γεια σου, Μπόμπεκ.
0: Παιδιά, θέλω να κλείσω την εκπομπή με Τζον Λένον.
2: Α, Τζον Λένον.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τζον Λένον, μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1940. All I need is love. Τελειώσαμε, Έλενα.
1: Θα πάμε, φροντίζω και κλείνουμε για σήμερα.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, αυτός που μαθήσει όλα προβλήματα, κατακλείσει, έλκυνε, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοικών υψηλού επίπεδου. Όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, δύο τηλέφωνα από το φροντίζω.
1: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Μην ξεχνάτε ότι στα ίδια τηλέφωνα, εκτός από τις υπηρεσίες κατοίκων μας, βρίσκεται και όλες τις υπηρεσίες της ποδολογίας. Για όλες τις παθήσεις, σύσφρηση όνυχος, ονυχομικητιάσεις, ορθονυχία, ονυχόλυση, παχιονυχία, ονυχογρύπωση, κάλλη, υπερκερατώσεις, ραγάδες, χυσήματα, φροντίδα άκρων, σε αυτοάνωσα, κακοσμία. Για όλα είμαστε εδώ. Η εξειδίκευση ποδολόγου του φροντίζω είναι εδώ στην υπηρεσία σας για τα δικά σας. Όλα στα πόδια σας. Όλα στα πόδια σας για να γίνετε εσείς καλά με τη μεγαλύτερη εμπειρία. Οπότε και για αυτή την υπηρεσία 2467 5061 91 και 6959 2241 11.
0: Τζον Λένον, λοιπόν, για την ακρίβεια Τζον Ουίνστον Λένον, ο οποίος γεννήθηκε στο Λίβερπουλ μια μέρα σαν τη σημερινή, 9 Οκτωβρίου του 1940, κατά τη διάρκεια μάλιστα ενός βομβαρδισμού της πόλης από την γερμανική πολεμική αεροπορία Λουτφάνφε. Δεν μπορώ να το πω και
2: Λουτφάνσα. Λουφάνσα.
0: Ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ο πατέρας του Άλφρεντ ήταν ναυτικός και η μητέρα του Τζούλια χορεύτρια σε τοπικά κλαμπ, πρέπει να σας πω.
2: Είδες από το κουδουράκι, δεν μπορείτε να το πει.
0: Το όνομα Τζον του δόθηκε προς τιμή του παππού του και το Ουίστον, παιδιά, να ξέρετε, του δόθηκε προς τιμή του Βρετανού πρωθυπουργού Ουίστον Τσόρτσιλ. Εντάξει. Ωραία. Αγαπούσε πολύ το γράψιμο, τη ζωγραφική, το σχολείο.
1: Και τη Γιώκο Όνο.
0: Και τη Γιώκο Όνο, βεβαίως, και τη Γιώκο Όνο. Και με τους Beatles έγραψαν τεράστια ιστορία. All you need is love. Με αυτό το σύνθημα.
1: Ναι,
0: ο Στέργιος. Από μένα. Από το Στέργιο. Από τον Τασέτα και την Έλενα.

0: Antένες.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο.

0: χώρο στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
2: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
1: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Τραρανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: What's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Buzica.
10: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna με Charlie XCX, Kim Petras και Τρενάκρια. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι

Η επανεκκυκλοφορεί το Dancetiria μαζί με την Charlie XCX. Το track που πήρε το όνομά του από το θρηλυκό κλαμπ της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε εμφανιστεί η βασίλισσα της pop στα πρώτα της βήματα ως χορεύτρια, είναι σε παραγωγή του Stuart Price. Η συνεργασία αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Ακολουθεί τη διοργάνωση του Party Club Confessions από τις δύο καλλιτέχνες μαζί με τον Νίκο Yves Saint Laurent στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Η Madonna ανέβηκε πριν από λίγες μέρες και στη σκηνή των MTV Awards για πρώτη φορά εδώ και 23 χρόνια, αλλά είναι η πέμπτη της συνολικά. Αριθμός που ξεπερνά τις συμμετοχές οποιαδήποτε άλλου καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV Awards. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show. You wanna talk to

Slater, νέο single Brand New Chanel και πάμε τώρα στην Kim Petras, η οποία κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του άλμπουμ της The Tour, η οποία περιλαμβάνει 4 νέα τραγούδια, ανάμεσά τους και το Autobahn που αφορά τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Η βασική της ηχητική έμπνευση για να φτιάξει το track ήταν η Michelle Branch. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία της Nev Apkari δείχνει την pop star να περπατά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Los Angeles φορώντας ρούχα που παραπέμπουν στην ευρωπαϊκή μόδα της δεκαετίας του 2000. Σε κάποιο σημείο εμφανίζεται με γερμανική παραδοσιακή ενδυμασία μια αναφορά στα παιδικά της χρόνια στην χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Νέο σίγγλ για την Kim Petras έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennes FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
2: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

there's more for me. And I don't know why God made weed.

0: Αμερικανός έγινε γνωστός ως αστέρι του μπάσκετ, προτού επιστρέψει στην αρχική του αγάπη τη μουσική. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι αυτό που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: I've been a candle, burning at both ends. I've been a stranger, up in my own head. Stuck in a cycle,

ήταν το Baby Wow στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010 όταν το Written in the Stars του Tiny Temba σε συνεργασία με τον Eric Turner ήταν το τρίτο single από το debut του album Discovery. Το έγραψε έχοντας στο μυαλό του τον αγώνα που χρειάστηκε να δώσει για να καθιερωθεί. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία και έγινε το δεύτερο νούμερο 1 του εκεί. Στην Αμερική έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Hot 100 και έφτασε μέχρι το 12. Έχει ακουστεί σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις όπως το Major League Baseball αλλά και από το Sky Sports για την κάλυψη της Premier League από το 2011 μέχρι και το 2015. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Alex Heron γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και δείχνει τον Βρετανό ράπερ να είναι στην ταράτσα ενός κτηρίου. Το Written in the Stars λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές πλατινένιο στην Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα?
3: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
7: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008, σαν σήμερα, έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965, σαν σήμερα, το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και η Γαλλία είναι πλέον η βασική αγορά για τους τρενάκρια, καθώς η μουσική τους την κάνει να έχει ισχυρή υποστήριξη από σημαντικά media εκεί. Με αυτό το πράγμα στο μυαλό τους αποφάσισαν να φτιάξουν το Too Late ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το διαρκώς αυξανόμενο γαλλικό κοινό. Για το track που κυκλοφόρησε σήμερα, επέλεξαν να συνεργαστούν με την Angie Roba που έχει έδρα το Παρίσι, αλλά και για την συγκεκριμένη κυκλοφορία αποφάσισε να εμφανιστεί με το άλλο της καλλιτεχνικό όνομα ως Robbins. Μια συνεργασία του Τρενάκρια έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Τρενάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with John.
2: You read me wrong, I read you right.

Boy και Music Sound στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2003 ο Sting κυκλοφόρησε το δίσκο του Sacred Love. Μέσα σε αυτό υπήρχε το τραγούδι Stolen Car, Take Me Dancing. 12 χρόνια αργότερα η superstar από τη Γαλλία, η Μιλέν Φαρμέρ, το διασκέβασε ως ντουέτο, όμως με τον ίδιο το Sting. Αυτή η έκδοση λοιπόν, που είναι σε παραγωγή του Αφένερ, ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα της και στο Βέλγιο, όπως επίσης καρφάλωσε μέχρι και την κορυφή στο Dance Art στην Αμερική. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24685518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Αντένες FM 93,6.

Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 46η τελετή των American Music Awards. Έγινε στο Microsoft Theater στο Los Angeles, προβλήθηκαν από το ABC και παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Tracy Ellis Ross. Η Cardi B και ο Drake είχαν τις περισσότερες υποψηφιότητες, 8 ο καθένας. Μεγάλες νικήτριες ήταν η Taylor Swift και η Camila Cabello που πήραν 4 βραβεία η κάθε μια. Στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως ο Shawn Mendes αλλά και ο Post Malone με τον τελευταίο ερμηνεύει ένα από τα super hits του, το Better Now που θυμόμαστε σήμερα στο New Music.

Stars με Έλλο Ιλένιου και Σάσα στο Close My Eyes. Και αφού ξεκίνησαν το 2026 με τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα του στην πόλη του στο Μεξικό, οι Midnight Generation συνεχίζουν με μια σειρά από shows σε Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα, θα είναι και το group που θα ανοίξει τη συναυλία στον Empire of the Sun στην Αμερική. Μέσα σε όλα αυτά, ετοιμάζουν να βγάλουν και τον καινούριο του δίσκο το Νοέμβριο. Άλλο ένα single μέσα από αυτόν είναι το Disco Funk Norway. Σπάνιος ήχος για group από το Μεξικό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Jazz Hooks, Nathan Dawes στο Missing You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς.
2: Ό,τι τρώμε.
1: Εμείς.

0: κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο εδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. η Toyota Σιόζος. Η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνόμους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936.
2: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας.

0: σπίτι σου. Energon.
1: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
7: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
6: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Μέρι Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Μέρι Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Wolt.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη.

0: την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.itjustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
0: Με την πείρα των ετών,
7: Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση. Για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της εφηβείας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
9: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 20

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
8: Antennes FM 93,6.

0: νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936.
2: Disco X.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαζόμενο. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

93.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30. Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
1: Που θα κάνει τη διαφορά.
0: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Γιάννη Σταύρου.
0: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
0: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
1: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
0: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
1: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία. If you don't like something...

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2.
1: Antennas Σαββατοκύριακο 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Antennas Σαββατοκύριακο. 936.